0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Περπατούσες κι είχε πέσει η βραδιά και στο πλάι σου εγώ με το βήμα μου αργό σε κρατούσα αγκαλιά, μα δεν σε είχα.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ΖΕΦΚΣ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: ΖΕΦΚΣ.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: ΖΕΦΚΣ.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

σωμοτήρι και για καφέ. Το δε βαριέσαι κι όχι αδερφέ. Ο σαν πολίτης κυφτός ραγιάς, σαν πιάσει πόστο δερβέ να γάς.

αποκοιμήθηκα. Σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη, όλη της γης η σκόνη.

μοιάζει. Παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει. Ξαναβλέπει τη φορμόλη την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στου 16 παγωμένου εφιάλτε. Κάτι απρόσωπα λαμπάκια τη νυχτό δανείζει. Σαν υδρο ανέρα στου αντάρτε. Στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείζει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει. Και μαζί τη τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές

0: βρίσκουν σώματα παρθένα στη συνήθεια πουλημένα. Με φιλιά τα εξαγνίζουν τους χαριζόντες.
1: Τούτος ο αρχαίγονος ρυθμός των Αφρικάνων, κάτι από πάνω σε διάνο θυμίζει άνθρωπο θυσία στους θεούς των ηφαιστών.

κόκκινο ορίζοντα τα χρόνια παπωμένο. Κάνε το σινιάλο να σε βρει ψυχή μου. Πρόσωπα λιμάνια κράτησε τα φεύγουν. Κράτα με αγκαλιά και πάρε με μαζί σου. Βίντεο ταινίες η ζωή που είδα. Του αστερού του νου μου η

φύλλα πουλημένη σε έκφραση.

με τα πουλών την ευχαρίστηση. Με δόσεις άφητων χυμάρων κοροϊδίες, σαν τάλαγμα χρυσάφι.

εσύ κοριτσάκι, να μην έχεις καταλάβει τίποτα. Τίποτα να μην έχεις καταλάβει, παρά να φεύγεις μακριά, ξεπουλώντας, αυνανίζοντας όλα τα βράδια που σου χάρισα με το κορμί μου.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ΖΕΦΚΣ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: ΖΕΦΚΣ.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: ΖΕΦΚΣ.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη.

0: Είμαστε στον αέρα.
1: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
0: Δυνατά σου αγερά, διαμεσολάβη τα αληθινά και πάντα αποκλειστικά στου 102 και 2 μεγάκυκλου των FM. Ρωτάμε αυτά που δεν βολεύουν και φυσικά λέμε αυτά που πρέπει να υποθούν.
1: Κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8.

0: Καλημέρες, γλυκές καλημέρες από το μουσικό ξυπνητήρι με την Άννα Ευαγγελίου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.
0: Μείνετε συντονισμένοι.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
11: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
1: που επιστρέφει από τις 13 Οκτώβρη κάθε Τρίτη στις 9
0: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά! God's

0: είναι σίγουρη για τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη η Πακίντα Γκαλλέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
1: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Μακριά από τους ήχους της πόλης,
1: με την Ελισάβετ Πετρίδου,
0: όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε,
1: κάθε Τετάρτη στις 7.
0: Μείνετε εκτός συχνότητας.
2: Από εδώ και από εκεί, όπου μπορούσαμε. Και ο τελευταίος.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες θεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Εύβοια Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη, μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Εύβοια Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22230-29-919.
9: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
10: Δεν βαριέσαι, θα πάω αργότερα, έτσι αλλιώς έχω χρόνο.
9: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
10: Και σε ποιο να πάω ρε Γιώργη, γίνανε και πολύ φέτος.
9: Στην Ένωση θα πας. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
7: Ραδιο Αλιβέρι 1.

Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου. Ράδιο Ελιβέρια. Ράδιο Ελιβέρια. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

Καλώς ήρθατε και αυτή τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, εδώ στους 102 και 2 των FM. Ελπίζω να μην φεύγετε και να επανέρχεστε συχνά, να μην είναι αυτή η εκπομπή μόνο λόγος για να συναντιόμαστε εδώ, στα RGNA και φυσικά στο RadioLiberiana.gr.

Και αυτή λοιπόν τη Δευτέρα που ξεκινάει αυτή η εβδομάδα, έχουμε μπει στον Οκτώβριο και όσοι δεν μας έχουν συναντήσει σε αυτήν τη συχνότητα για να πούμε καλό μήνα, ας πούμε ένα καλό μήνα, στο πρώτο δεκαήμερο, νομίζω ότι για τους ξεχασιάριδες υπάρχει. Άσε που μας δίνει και μία πάρα πολύ ωραία αρχή και ένα έναυσμα να ξεκινήσουμε δημιουργικά αυτή η ευχή για την έναρξη του μήνα. Ωστόσο, εμείς τα είπαμε από την προηγούμενη εβδομάδα, στις εβδομάδες που κάνουν αυτό το μετέχνιο, ξέρετε, από τη μία εποχή στην άλλη, με τον ήλιο στο μπαλκόνι μας, όπως ακριβώς παραγγείλαμε με το σήμα της εκπομπής. Και φυσικά θα είμαστε εδώ μέχρι τις 11 για να πούμε αυτά που δεν βολεύουν και να υπενθυμίσουμε τα ερωτήματα τα οποία καίνε από το εθνικό στο τοπικό, από το τοπικό στο διεθνές και τούμπαλιν. 8 και 10 πρώτα λεπτά, λοιπόν, από το Αλιβέρης όλης της γης στα μέρη. Συντονιστείτε και εσείς κοντά μας και ακούστε τους τρόπους επικοινωνίας που θα έρθουν σε λίγο φυσικά για να πάμε να βάλουμε το μικροσκόπιο και στην επικαιρότητα της ημέρας αλλά και στη ρίζα των ειδήσεων.

Στο μικρόφωνο για τις επόμενες 2 ώρες και 50 λεπτά μέχρι τις 11, δηλαδή Κωνσταντίνος Καραγιάννης. Και στις 11 για εσάς και μόνο εσάς που θέλετε να κάνετε αποφόρτιση από την κεντρική ισογραφία και τα βαριά θέματα, Ανά Ευαγγελού για μουσικό ξυπνητήρι.

Και βεβαίως, εκτός από τους τρόπους επικοινωνίας, πρέπει να σας υπενθυμίσω και με ποιον τρόπο μας ακούτε πλην των Ερτζιανών και πριν του Radio Aliveri1.gr. Δηλαδή, μας ακούτε σε όλες τις πλατφόρμες φιλοξενίας ραδιοφωνικού προϊόντος και φυσικά εκτός από αυτό, με εικόνα και ήχο σε Facebook και YouTube και εννοείται στο Radio Aliveri1.gr. Κάτι σημαντικό, σημαντικό όλων, ότι όλες οι ζωντανές εκπομπές είναι on demand για να ξανασυνδεθείτε.

Για εσάς λοιπόν που είστε στο δρόμο, που οδηγείτε στο χειρότερο δικό δίκτυο της Ευρώπης και έχετε συντονιστεί φυσικά με τους 102 και 2, για εσάς που επιστρέφετε από το σχολείο, έχετε πάει τα παιδάκια σας για το μάθημα, για εσάς που σήμερα έχετε πάρα πολλές υποχρεώσεις στον εργασιακό φόρτο και χρειάζεστε ένα πέπλο να σας συνοδεύει χωρίς να σας δεσμεύει τις υπόλοιπες αισθήσεις, πλην το να είναι λίγο η ακοή σας ή να είμαστε κι εμείς έτσι ένα πολύ μικρό ηχητικό εφέ για να περάσει και αυτή η μέρα. Για όσους είστε σπίτι και είναι το ρεπό σας και ξεκουράζεστε, τι καλύτερο, τι δουλειές έχετε να κάνετε, οικιακές ή και προσωπικές, με το Είμαστε στον Αέρα νομίζω παρέα όλα βαίνουν καλώς. Πάμε σιγά σιγά λοιπόν να ξεκινήσουμε και να πούμε στον παλμό της μέρας, αλλά να πούμε και τις πρώτες καλημέρες.

Η ώρα των καλημερών και των χαιρετισμών και των έτσι με πολύ αγάπη και πολύ ωραία διάθεση μεταφορών ευχών για, για τη μέρα που ξυπνάει σήμερα και ξεκινάει σήμερα. Ο Αντώνης είναι εκεί και μας καλημερίζει πρώτος από όλους στη σημερινή μας παρέα εδώ. Καλημέρα από την Αθήνα και την κίνηση στον Κηφισό όπως πάντα. Κωνσταντίνε μου γράφει εδώ, την ευχή μας σου δίνουμε αγαπητέ. Καλημέρα στο Σταύρο, δεν τα κατάφερε ο Ταμιακός εχθές, κάπου σε είδα λέει Κωνσταντίνε, ήσουν στο γήπεδο, πώς δεν θα ήμουν στο γήπεδο εχθές, πώς νομίζετε ότι έτσι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Καλημέρα φυσικά και θα είμαστε εκεί να στηρίξουμε, θα τα πούμε και γι' αυτά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στο σταθμό της καρδιάς μας λέει η Μαρία Στασοπούλου, που βεβαίως αποτελεί ένα μέλος αυτής εδώ της παρέας, θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω. Καλημέρα επίσης στην Άννα, καλημέρα στο Γιάννη. Την Αλεξάνδρα και τη Μάρθα που είναι στην παρέα. Επίσης τον φίλο μου τον Σημεών από Θεσσαλονίκη που βρίσκεται πάντα εδώ συντονισμένο σαν να μην φεύγει καθόλου. Καλημέρα στον Δημήτρη και τον Άρη. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, το συνονόματο που μας στέλνει εδώ πολλές ευχές και πολύ ωραία λόγια μας γράφει για τη ζεύξη. Να υπενθυμίσω ότι αύριο 6 του μήνα η ζεύξη αριθμός 14, το φύλλο 14 θα σας βρει και θα το βρείτε, κυκλοφορεί σε όλα τα σημεία τύπου φυσικά του νησιού μας. Επομένως βάλτε στο μυαλό σου την Τρίτη το πρωί, πρώτη δουλειά περίπτερο.

0: μπάτσα.
1: Και για όσους με ρωτάνε έτσι, γιατί η πρώτη δουλειά, Κωνσταντίνε, περίπτερο κάθε Τρίτη, η απάντηση φυσικά είναι μία. Δεν χρειάζεται να συζητάμε περισσότερα πράγματα από αυτό ακριβώς που ακούτε τώρα.
2: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
3: και τη λέει ενημέρωση.
4: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
3: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
5: Καμία ερώτηση.
6: Καμία ερώτηση.
5: Καμία διευκρίνηση.
6: Καμία διευκρίνηση.
7: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
8: Αυτή τη διαφορά
6: στην Εύβοια
8: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
5: Στη Ζεύξη.
6: Στη Ζεύξη.
9: Στη Ζεύξη.
7: Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
10: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
9: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
11: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
9: Κρίνει και απαιτεί.
7: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
9: Ζεύξη.
7: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
9: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
7: Κάθε Τρίτη.
9: Στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
7: Στα περίπτερα.

Αυτά συμβαίνουν κάθε Τρίτη στα περίπτερα λοιπόν, όπου η ζεύξη κυκλοφορεί και εννοείται ότι πρέπει να πάτε και να την συναντήσετε. Καλημέρα να πω και στο φίλο μου τον Γιάννη, ο οποίος είναι και αυτός εδώ, πιέζεται από την Νίκαια. Καλημέρα. Θα τα πούμε, μου λέει Κωνσταντίνε, σήμερα ξέρει τι ρωτάει αυτός. Μέρα ζεύξης η Δευτέρα, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει και μία σύνδεση με την Αθήνα για τους γνώστες του πώς τρέχουμε στα τυπογραφεία. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε τη βόλτα μας, την γνωστή μας βόλτα, και επειδή πολλά θέματα και σήμερα που πραγματευόμαστε εδώ στο Είμαστε στον Αέρα υπάρχουν και στη ζεύξη, γι' αυτό σας λέω κρατήστε τα, συνδέστε τα. Το έντυπο αδερφάκι του Ράδιο Αλυβερία 1 είναι μαζί σας, εννοείται, και εκτός αν έχετε χάσει κάποιο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για να ξανά το ξαναβρείτε, και στο Ράδιο Αλυβέρια 1 μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε. Από το εθνικό στο τοπικό και πίσω, σήμερα επειδή ξεκινάει μια εβδομάδα και επειδή συνδέουμε, ξέρετε, το διεθνές πεδίο πάντα με τον τόπο μας, θα σηκώσουμε και θα αναλύσουμε το θέμα σχετικά με τα κοιμήλια, με αυτό που είδατε να λαμβάνει η χώρα σχετικά με τα λείψανα του Σαμουήλ, τους σπουδαίους προσωπικότητες για τους Βούλγαρους, το τι συνέβη με την υπογραφή της κυρίας Μενδώνη, τι προδιαθέτει, προσέξτε λίγο, τι προδιαθέτει αυτή η σύνδεση και αν τελικά η στρατηγική της Ελλάδας είναι αυτή, δηλαδή αν έχει ολοκληρώσει τα αιτήματά της απέναντι στους Βούλγαρους. Και γιατί το συνδέω με την Εύβοια αυτό το θέμα, για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο, για τον σπουδαίο Ιωάννη Βελισσαρίου. Διότι είναι πολύ πιο μεγάλο και πιο βαθύ το θέμα του αν τελικά η στρατηγική της Αθήνας ήταν αυτή που έπρεπε απέναντι στα εθνικά δίκαια, ή εάν με αυτήν τη συγκεκριμένη συμφωνία έχει απολέσει διαπραγματευτικό πλεονέκτημα και για το μέλλον. Θα δούμε τη συμφωνία αυτή, θα τη βάλουμε κάτω να την αναλύσουμε και φυσικά να τη συνδέσουμε και όχι μόνο με τον Ιωάννη Βελισσανίου, με τον Γιώργιο Κολοκοτρώνη και με άλλα που έχουν συμβεί στους Βαλκανικούς πολέμους, και να δούμε και πίσω από τις λέξεις μια διπλωματία, τη διπλωματία που σχετίζεται με τα Σκόπια, που σχετίζεται με τη Βουλγαρία, που σχετίζεται με το δείγμα καλής γειτονίας της ελληνικής κυβέρνησης, και όλα αυτά συνδέονται με έναν τρόπο και με τα γλυπτά του Παρθενώνα για να είμαστε 100% δίκαιοι σε ό,τι συμβαίνει στην κυβερνητική πολιτική. Διότι είναι μεγάλο σπυρί, αγαπητές φίλες και φίλοι, εξαιρετικά μεγάλο σπυρί, να καταλάβετε ότι είμαστε σε μια μακρά προεκλογική περίοδο και η δεξιά ματιά πρέπει να συμβαίνει και να λαμβάνει χώρα από το κυβερνητικό επιτελείο του Κυριάκου Μητσοτάκη και τους απανταχού χειροκροτητές, οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι η παρουσία του Αντώνη Σαμαρά στη δεξιά πλευρά είναι έντονη, και μάλιστα δεν είναι απλά έντονη. Ο Αντώνης Σαμαράς συμμετέχει με τα βιντεάκια του στο δημόσιο διάλογο. Είδαμε και κάποια χιουμοριστικά βίντεο ότι τους έχει πάρει μπάλα και ούτω καθεξής. Όλα αυτά δεν είναι αμεληταία στα, ξέρετε, στα κουκιά που μετράνε στη Νέα Δημοκρατία. Και επειδή η πολιτική διπλωματία του πολιτισμού και των κοιμηλίων και του θρησκευτικού και εθνικού συναισθήματος είναι ένας δειγματικός χώρος που μπαίνουμε προεκλογικά πάντα και σηκώνουμε πάρα πολλά, διότι είδατε τον Αλέξη Τσίπρα να πηγαίνει στο Άγιο Όρος, δεν το θεωρώ τυχαίο προφανώς, διαβάζω πάρα πολλά, μου έχουν στείλει και πάρα πολλά μηνύματα φίλοι, τη δουλειά έχει εκεί ο Αλέξης Τσίπρας. Στο θρησκευτικό συναίσθημα σας ξαναλέω, πρέπει λίγο να αγείρετε, ακόμα και ως στοιχείο ότι κατελάχιστον υπάρχει ένα στοιχειώδης σεβασμός. Όλα είναι μέσα στο πολιτικό παιχνίδι. Όπως είναι και η κουλτούρα του να ξεφεύγουμε από τα φορολογικά έσοδα, ή η κουλτούρα, αν θέλετε, του να μπορούμε και να περιμένουμε πάντα τη δόση μας, είτε αυτό αφορά την περίοδο των μνημονίων, είτε αφορά το επίδομα, είτε αφορά τις ρυθμίσεις των 120 δόσεων και τα υπόλοιπα τα οποία έχουμε μπροστά μας. Τι συμβαίνει λοιπόν με τις 120 δόσεις, αυτή η γενικευμένη οριζόντια ρύθμιση καινούργια που ανατέθηκε, τι είναι? Είπαμε κάποια πράγματα την εβδομάδα, σήμερα θα πούμε περισσότερα και γι' αυτό. Καθώς επίσης θα πούμε, και μιας και είμαστε στο θρησκευτικό συνέστημα το έντονο, μη χάσετε τη ζεύξη αύριο, υπάρχει λόγος, θα πούμε και για την Μονίτσα Αγίας Εκατερίνης στο Σινά, διότι βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου πλέον η αναβολή σε αναβολή αρχίζει σιγά και επηρεάζεται
η σχέση Αιγύπτου-Ελλάδας με ορόσημο την 24η Οκτωβρίου. Τι συμβαίνει με τις συζητήσεις εκεί, ποιες είναι οι ομάδες που εμπλέκονται στην λύση ή όχι του θέματος, τι συμβαίνει με τα κοιμήλια μας εκεί, τι συμβαίνει με την ορθόδοξη χριστιανική παράδοση εκεί, και όλο αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν το έχουμε αφήσει σε καμία περίπτωση εκτός. Το έχουμε συζητήσει και στο Ράδιο Αλβερία. Αλλά επανερχόμαστε γιατί γνωρίζουμε ότι 10 Αυγούστου σταμάτησαν οι συνομιλίες. Και τι συμβαίνει στο παρασκήνιο, θα το δούμε σήμερα. Αυτά και άλλα πολλά εδώ στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM. Επομένως, τι κάνεις.

0: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Ο ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
4: Γαλλία, Λακρουά, Ρωσία, Πράβδα, Financial Times.
5: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10.

0: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Ελιβέρι, ένα.
1: Επιστροφή λοιπόν εδώ για το δεύτερο μισάωρο του Πάλμου της Μέρας, του Αντίνος Καραγιάννη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 11, που ξεκινήσει πολύ δυναμικά. Να πω στη Μαρία περαστικά λοιπόν, γιατί τώρα με ενημέρωσε για κάτι εδώ και με πολύ έτσι αγάπη σου στέλνουμε θετική ενέργεια και να είναι όλα περαστικά πάντα στην παρέα μας εδώ και πάλι και δυνατά. Και να στείλω επίσης χαιρετίσματα στο Μάνθο, ο οποίος μας έχει γράψει εδώ πέρα ένα ολόκληρο κατεβατό σχετικά με τα κοιμήλια για την εθνική μειοδοσία που συνέβη και θα έπρεπε, λέει, προσέξτε τι λέει εδώ, θα το συζητήσουμε, κράτα μια, βάλε ένα μικρό, έτσι, μια μικρή ανατελεία εδώ, θα έπρεπε να έχει περάσει από το κοινοβούλιο, λέει, αυτή η συμφωνία. Νομίζω ότι μπορεί να παραμείνει μόνο μερείς ή διμερείς, δηλαδή να μην έχουν λάβει γνώση οι πολίτες. Το κρατάω αυτό και την ώρα της ανάλυσης να είσαι εδώ, γιατί έχει σημασία. Καλημέρα στον καλό μας φίλο τον Τάσο Καλιανό εδώ. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο και την παρέα του. Καλημέρα στον... Όπα, Παναγία μου, αυτό και αν είναι φοβερό. Στον φίλο τον Σοκράτη τον Καρτσίδη. Καλημέρα με έναν φίλο που ήμασταν μαζί, πώς το λένε... Φίλοι από τον πόλεμο, πώς θα το πω ρε φίλε τώρα, πόσο συγκινητικό είναι αυτό να σε βλέπω εδώ στην παρέα μας. Φίλοι εδώ από το στρατό, τι ωραία, καλημέρα, καλή εβδομάδα από την κουνημένη Θήβα, λέει ο Λευτέρης. Θες το βράδυ χορεύαμε σάμπα, άλλη μικρή, άλλη μεγαλύτερη και κοιμόμαστε με το ένα μάτι ανοιχτό και κανένας δεν μιλάει, δεν παίρνει θέση να πει προσοχή με οτιδήποτε. Ή φεύγουμε για τις δουλειές με λεωφορείο και δεν ξέρουμε αν γίνει κάτι, λέει εδώ Λευτέρης, στην πόλη μας και πώς θα φύγουμε να πάμε μαζέψουμε τα παιδιά μας. Γιατί και τα σχολικά κτίρια δεν είναι και τα καλύτερα. Σημαντικό και αυτό εδώ το θέμα. Και να σου πω κάτι, φίλε Ελευθέρη, ξέρεις πολύ καλά ότι εδώ σώζον εαυτός οθήτο είναι ούτως ή άλλως. Αλλά στα θέματα των υποδομών η συζήτηση μεγαλώνει όταν έρχονται τέτοια σημεία των καιρών. Γιατί τι λέμε και στις εκκλησίες, να σωθούμε από σεισμό λοιπόν κατά ποτισμό. Για να δούμε, θα συνεννοηθούμε λίγο μεταξύ μας για τα αυτονόητα. Για την δραστηριότητα, λέει ο Λευτέρης, που έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα, αν θυμάστε, την σεισμική με το 4,2. Εδώ στην χθεσινή εικόνα τη σεισμική, εγώ βλέπω και 3,3 στη Θήβα, στις 3 το πρωί, βλέπω και στη Χαλκίδα πάλι ένα 3,1 και άλλες δύο μετασεισμούς 2,3 επίσης. Όπως βλέπω και στη Ζάκυνθο ένα 2,7 και στη Σαντορίνη 2,1, επανήλθε εδώ στην σεισμική μας δραστηριότητα και η Σαντορίνη. Από την δραστηριότητα αυτή πρέπει να πάμε στο τι έμεινε στην Κρήτη. Φοβερές ανυπολόγιστες καταστροφές στην Κρήτη, παιδιά, δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει. Και θα πρέπει να μπούμε και στη διαδικασία των καταγραφών, ένα πραγματικά ρημαγμένο τοπίο και έχουν ξεκινήσει ήδη οι αυτοψίες. Οι εικόνες είναι αντιπροσωπευτικές του πραγματικού χάους, με τους πυροσβέστες να συνεχίζουν να επιχειρούν συνεργεία μηχανήματα στην προσπάθεια διάνοιξης δρόμων, φερτά υλικά, βράχη και δύσκολες καταστάσεις. Μεγάλες ζημιές λοιπόν, Ιερά Πέτρα, Ζωνιανά, Μαλεβίζη, Οροπέδιο, βλέπουμε εδώ από τα ρεπορτάζ των καλών συναδέλφων στην Κρήτη. Πλημμύρισαν λοιπόν χωράφια, σπίτια, καταλήμματα και... Έπεσαν γεφύρια εδώ, υποδομές στο έλεος και οι καταγραφές είναι το επόμενο βήμα. Οι κάτοικοι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις πληγές τους. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό μπορεί να σας αφήσει ασυγκινητό. Διάβαζα μία έρευνα σχετικά με τους αγρότες και τον Ντάνιελ, ότι κάποιοι περιμένουν ακόμα. Είχαμε και μία καλή παρέα εκεί. Φέτος δεν έχουν επανέλθει τα παιδιά αυτά, τα καλά φιλαράκια εκεί από Τρίκαλα Καρδίτσα, που μας έδιναν και την εικόνα της περιοχής, είσαι εκ των οποίων αυτής της παρέας από τον Παλαμά που μας έλεγε ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν αποζημιωθεί ακόμα για αυτό που συνέβη. Βεβαίως από τις εικόνες βλέπουμε εικόνες από ρέματα πολύ μικρά και χυμάρους από ποταμάκια και οικοδόμηση και μπετά κλπ. Είναι η γνωστή τακτική αυτή και κάποιος φίλος από την Κρήτη εχθές, ο Τόλης, μας έστειλε ένα μήνυμα ότι εδώ, λέει, σε σημεία ζούμε καταστάσεις χυμάρων αλαμάνδρα για τα μπαζωμένα. Αυτό κρατήστε το, έχει σημασία και αξία. Day, Και όλα αυτά συμβαίνουν σε έναν χειμώνα με εξασφάλιση, όπως βλέπουμε εδώ από τα κυβερνητικά επιτελεία, ότι θα έχουμε καύσιμα, αλλά θα έχουμε και υψηλές τιμές. Και τι μπαίνει μπροστά σε αυτή τη ζήτηση? Η συγκρούση στη Μέση Ανατολή, αύξηση τιμών στο ντίζελ 41% και στις βενζίνες 27%, βλέπω εδώ στα ρεπορτάζ. Και φυσικά με πρώτο το κλείσμα του Νότου Ορμούς, την απαγόρευση εξαγωγών από τη Ρωσία και τη μείωση της διυλιστικής ικανότητας της Ευρώπης, έχουμε αυτό το εκρηκτικό μείγμα το οποίο θα μας τυπήσει και θα μας τυπήσει ανελέητα. Και έχει τεθεί βεβαίως και το θέμα των χαμηλών αποθεμάτων, αλλά και των υψηλών τιμών που αυξάνονται και δείχνουν να απογυμνώνουν την ευπαθή Ευρώπη σε αυτή την πολυεπίπεδη κρίση. Επομένως, στο μείγμα κρίση, ταμεία προεκλογικά εδώ και στην Ελλάδα και χειμώνας, αντιλαμβάνεστε ότι το σώζον εαυτό σωθεί το που είπα στο Λευτέρι πριν για τη Θήβα και τους σεισμούς, μεταφέρεται σε όλο το εύρος της κοινωνικοπολιτικής μας πραγματικότητας. Και το ίδιο μου γράφει εδώ πέρα και ο Γιάννης και μου λέει ότι ναι, εντάξει, να μιλήσουμε για τα κοιμήλια, Κωνσταντίνε, αλλά εδώ δεν έχουμε, λέει, δεν θα έχουμε να βάλουμε πετρέλαιο, περιμένουμε το επίδομα σαν τα πουλάκια που περιμένουν τη μαμά τους να τους φέρει στη φωλιά την τροφή. Και η μαμά ποια είναι, ο Μητσοτάκης? Και τι να πω, ρε παιδιά, πραγματικά τι να πω. Θα πάμε και στο σκηνικό του καιρού, διότι είναι ένα ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα ο καιρός με τις καιρικές συνθήκες. Σήμερα είναι πάρα πολύ γλυκές. Ο καιρός εδώ δείχνει αυτή την μετάβαση του από το τροπικό κλίμα που είχαμε το Σαββατοκύριακο. Πραγματικά τροπικό κλίμα όλο το Σαββατοκύριακο με εναλλαγές. Βεβαίως αυτός ο καιρός που βλέπουμε τώρα είναι ιδανικός και σε θερμοκρασία, αλλά έχουμε αλλαγές πάλι στο σκηνικό. Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα και το απαγορευτικό εδώ στη Σκύρο, δεν συνδεθήκαμε καθόλου και με αυτό, για αυτό το λόγο, είχαμε και κάποιες αλλαγές στα διοικητικά μας. Εδώ ήταν να πάει ο Φάνης ως Πάνος εκεί με τον κύριο Κελαϊδίτη, δεν τα κατάφεραν λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Ωστόσο, στα έργα που έχει προκηρύξει εδώ και γενικώς έχει βάλει η περιφέρεια την πινέζα της σε έργα στην Εύβοια αρκετά. Κρατήστε το, γιατί αύριο στη ΖΕΒΞΙΑ υπάρχει εκτενές ρεπορτάζ της Παρασκευής Ρούσου για αυτό το θέμα.

Πάμε λοιπόν και στην πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την Δευτέρα σήμερα. Ό,τι βλέπετε αυτό και είναι ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Εδώ εγώ να σας πω την αλήθεια από το Αλιβέρι, πίσω από το ύψωμα του προφήτη Λία εδώ, από το Ριζόκαστρο, ίσα που βλέπω τα σύννεφα, ανοιχτός ο καιρός και φαινόμενα εκτός, με τοπικές βροχές στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Στην Κρήτη που σας ξαναείπα και επιμένω και θα δούμε και λεπτομέρειες, υπέστη πραγματικά πολύ βαριές ζημιές και πληγές. Βοριάδες στο Αιγαίο παραμένουν, ναι, και η θερμοκρασία θα έχει αυτή την άνοδο που μας οθεί στα κοντομάνικα. Πάμε λίγο να δούμε τι συμβαίνει και σε αυτούς που σήμερα θα μεταβούν στην Αττική. Θερμοκρασία σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, με καλές καιρικές συνθήκες. Βόρειοι άνεμοι κυρίως στα ανατολικά και κυρίως ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις και στην Αθήνα, 12-24 βαθμοί είναι η θερμοκρασία. Και ξέρετε, στον παλμό της μέρας μου αρέσει αυτό το πέρασμα που κάνω και σας δίνω έτσι και κάποια στοιχεία τα οποία μου κάνουν εντύπωση για το θρησκευτικό προεκλογικό αγώνα που έχει ξεκινήσει, όπου ξέρετε ότι στο τόξο το κοινοβουλευτικό υπάρχουν κόμματα τα οποία έχουν πολύ καλύτερη σχέση με τη θρησκεία από αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να γίνουν λίγο περισσότερο θρησκειολάγνη αυτή την περίοδο και να θυμηθούν, δεν μπορώ να ξεχάσω την εικόνα του Αλέξη Τσίπρα πετάει το Περιστέρι στα Θεοφάνεια χωρίς να γνωρίζει καθόλου το τι σημαίνει αυτό. Και τότε μας έλεγαν κάποιοι για το θεσμικό ρόλο του Πρωθυπουργού κλπ. Είδαμε λοιπόν τον Αλέξη Τσίπρα στο Άγιο Όρος. Έχουμε δει το προηγούμενο διάστημα γιατί τα παιδιά του Ζεβεδαίου πριν πεινάσουν να γυρεύουν τις επιδοτήσεις στο Όρος στην περιβόητη εκείνη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Βλέπουμε πάρα πολλούς να συζητάνε και να επαναφέρουν λίγο στη δημόσια σφαίρα πόσο ο Γεραπετρίτης είναι λαύρος και θα κρατήσει σοβαρά και μπροστά και με δύναμη ως Έλλην τη σημαία της Μονής της Αγίας Εκατερίνης στο Σινά. Εμείς έχουμε διατηρήσει με τις αμφιβολίες, μεγάλη ζήτηση για τα κοιμήλια, αλλά υπάρχουν και άλλοι πολιτικοί οι οποίοι έχουν διαλέξει πλευρά και δεν τους ενδιαφέρει να κάνουν θρησκευτικό προεκλογικό αγώνα, τους ενδιαφέρει να κάνουν ένα πολυσυλλεκτικό αγώνα με άλλο είδους πρόσημο και με άλλες μουσικές καταβολές. Στο Φεστιβάλ Ελευθερία στο Χαλάνδρη, κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, θυμάστε εκείνη την περιβόητη ωραία εικόνα που βλέπαμε επιμνημονίων Release the Kraken που ήταν μπροστά στο περιστήλιο της Βουλής η κυρία Κωνσταντοπούλου με σκομμένη τη γροθιά με τους αγανακτισμένους πριν ο Αλέξης τα χαλάσει. Την ίδια γροθιά την είδαμε στο Χαλάνδρι εχθές με το ροζ αυτό μοβ χρωματάκι, το οποίο ήταν στη σκηνή μαζί με τους συνεργάτες της εκεί, σε αυτή την πολύ διαφορετική εικόνα με την οποία μας είπε ότι η ζωή είναι ένα δώρο, τραγούδησε μαζί με τους συνεργάτες εκεί στο θέατρο, στη σκηνή, στο θέατρο Ρεματιάς, στο Φεστιβάλ Ελευθερίας, μάλιστα. Εν τω μεταξύ, εμείς εδώ που έχουμε εικόνα και παρασκηνιακή, διότι στην έκθεση Θεσσαλονίκης με την ανταπόκριση της Παρασκευής Ρούσου είχαμε πολύ καλή εικόνα στο τι συνέβη στο παρασκήνιο των ομιλιών των πολιτικών αρχηγών και των κομμάτων. Μία Ζωή Κωνσταντοπούλου η οποία είναι χαρούμενη πάνω στη σκηνή και τραγουδάει και δείχνει αυτή την εικόνα της πολιτικού με την πολυσυλλεκτικότητα, με την συμπεριληπτικότητα, με την ανοχή στο διαφορετικό, με το ότι δεν μας ενδιαφέρει εμάς να κάνουμε αυτή την περίοδο προεκλογικό αγώνα, μας ενδιαφέρει στα μοναστήρια και στις μονές και στις εκκλησίες, μας ενδιαφέρει να το κάνουμε με τον κόσμο που παραμένει στο περιθώριο ως αγανακτισμένος, ως άνθρωπος που μπορεί να εκφραστεί και βεβαίως και ως άνθρωπος που έχει κάποιες ιδιαίτερες, έτσι, ανήκει σε κάποιες κοινωνικές ομάδες οι οποίες έχουν βιώσει ρατσισμό κοινωνικό. Αυτοί που ήταν μαζί με την κυρία Κωνσταντοπούλου μπορούν να μας πούν στα παρασκήνια μέχρι να γίνει συναυλία τι γινότανε, αν ήταν τόσο αγαπησιάρα η κυρία Κωνσταντοπούλου, γιατί έχει αυτό το διφορούμενο, είναι αυτή η πολιτική προσωπικότητα που τη μία τη βλέπεις να χαίρεται και την άλλη μπορεί τους ανθρώπους με τους οποίους έκανε τη συναυλία να τους πετάξει σαν τρίχα από το ζυμάρι. Άραγε το ξέρετε εσείς εκεί αυτό. Το θέμα είναι, όπως έλεγε και ένας παλιός φίλος, ο οποίος αρκετά ηλικιωμένος, που μου έλεγε: Κωνσταντίνε, το θέμα είναι που θέλεις να ψαρέψεις. Σε ποια θάλασσα ψαρεύεις, τι ψάρια θες να πιάσεις. Και αν τελικά τα ψάρια αυτά είναι
χοντρά, μεγάλα ή θα σε χορτάσουν. Διότι η κυρία Κωνσταντοπούλου άφησε τα Τέμπη, γιατί στα Τέμπη υπήρξε έτσι ένα προσοδοφόρο έδαφος για να φτάσει κάποια στιγμή στις δημοσκοπήσεις στο 10%. Αλλά τώρα βλέπει ότι δεν έχει να αρμέξει κάτι από εκεί. Πάνε αυτά, σταματήσανε, γιατί ανοίγουν και σύννεφα προς αυτή την κατεύθυνση για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε την υπόθεση. Την καπηλεύτηκε την υπόθεση των Τεμπών και κάποιοι πανηγύριζαν. Θα μου πεις, εδώ κάποιοι θεωρούν ότι οι άνθρωποι που πορεύονται μαζί με την κυρία Καριστιανού είναι όλοι άνθρωποι, για παράδειγμα, με πολλές φιλοδοξίες που άγονται και φέρονται πίσω από πρόσωπο που το έχουν θεοποιήσει. Σας έχω ξαναπεί ότι ένας άνθρωπος δεν έχει να χάσει τίποτα, αυτά δεν τα ακούει, και η κυρία Καριστιανού είναι ένας τέτοιος άνθρωπος. Το είδαμε και στον κύριο Χατζηνικολάου, δεν έχει να χάσει κάτι. Να μένει και να επιμένει στις θέσεις, δεν έχει να χάσει κάτι προσπαθώντας να βρει δικαιοσύνη για το παιδί της σε μια ανοιχτή πληγή στην Ελλάδα, που θα κρυθεί βεβαίως και για πολιτικά ζητήματα όταν έρθει η ώρα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου άραγε θα κρυθεί και για τις φωνητικές της ικανότητες, εκτός από το πώς καπηλεύεται στο εκλογικό γίγνεσθε την αντίδραση των πολλών, τη λογική πολλές φορές, και πόσο όταν αυτή αρχίζει και εκπνέει, θέλει να της ρίξει περισσότερη βενζίνη. Γιατί κάπως έτσι είναι, ρε παιδιά, τα πράγματα, ε. Το θέμα είναι ότι είναι πάρα πολύ εύκολο, εξαιρετικά εύκολο, να καταλάβεις στο πολιτικό γίγνεσθε που ακριβώς ψαρεύει ο καθένας. Και από εκεί πέρα, γούστα είπε ο πίθηκος και έφαγε το σαπούνι. Βεβαίως η μέρα σήμερα δεν έχει μόνο αυτά, τα πολιτικά, τα ζητήματα, όπως σας ξαναείπα, τοπικής υφής, για την περιφέρεια, για τα έργα, για το γεγονός ότι θέλω να συνδέσω σήμερα, και θα το κάνω, αυτή την ιστορία με τα Κοιμήλια και τη Βουλγαρία με τον Ιωάννη Βελισσαρίου, τον Κουμιώτη ήρωα που έπεσε το 1913 και κυδεύτηκε, θάφτηκε στη Βουλγαρία, και υπάρχει και αίτημα της ελληνικής πλευράς για να κάνουμε την αναζήτηση, γιατί το έχουμε ανάγκη και στην Κύμη και στη χώρα μας, αλλά μάλλον κλείσαμε την καρδιά μας, γιατί δώσαμε το μεγαλύτερο διαπραγματευτικό μας όπλο έναντι, όπως λένε κάποιοι, πινακίου φακής κοιμηλίων. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, γιατί είναι πολύ σημαντικά τα 48 κοιμηλία της αντιανταλλαγής, αλλά επειδή στο μνημόνιο υπάρχουν και εκφράσεις, στο μνημόνιο συνεργασίας κυρίας Μενδώνη, για κατάθεση προσφύλαξη, δεν ξέρω εάν το ιδιοκτησιακό καθεστώς είναι σαφές σε αυτές τις συμφωνίες και τα μνημόνια. Η μέρα όμως σήμερα έχει και πολύ αθλητική επικαιρότητα. Γιατί? Διότι εκτός από το ότι η εθνική μας εχθές έκανε ακόμα μια κατάθεση ψυχής παρόλη την κούραση των συνεχόμενων παιχνιδιών, ένα 0-0 ζάχαρη με την Γερμανία στην Τούμπα, σε μια Τούμπα που γέμισε με Έλληνες πολίτες και Έλληνες συμπολίτες και ανθρώπους που βάζουν την ομάδα κάτω από την εθνική ομάδα, χωρίς οπαδικά και χωρίς τέτοιες περίεργες σχέσεις που μας κάνουν να είμαστε κομματάκια και ασύνδετοι μεταξύ μας, για τα παιδιά της Εθνικής Ελλάδος που έχουν συγκεντρώσει αυτή τη στιγμή μια βαθμολογία στην πρώτη θέση του ομιλού με 8 βαθμούς, όσους και οι Ολλανδοί, 5 Γερμανοί, 0 οι Σέρβοι. Και κανένας δεν θα πίστευε στην αρχή αυτού του ομίλου ότι αυτό θα ήταν το αποτέλεσμα που θα είχαμε στις 5 Οκτωβρίου. Μια πολύ σημαντική πορεία από μια εξαιρετικά ταλαντούχα ομάδα. Αλλά εκτός από τα θέματα της εθνικής, γιατί στο 0-0, ξέρετε, στο 2-2 με τους Ολλανδούς, είχαμε και κάποιους οι οποίοι βγήκαν να μας πούν ότι η ομάδα δεν είναι καλή και ότι έχασε ένα δικό της παιχνίδι κλπ. Οι γνωστοί προπονητές της εξέδρας και του καναπέ. Αλλά αυτή η ομάδα έχει αποδείξει την αξία της ήδη και μας έχει δώσει κάθε λόγο να περιμένουμε πολλά περισσότερα. Εχθές όμως ήταν μια πολύ σημαντική μέρα για το Αλιβέρι, και επίσης γιατί και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ είχαμε πολύ σημαντικά πρώτα παιχνίδια για τον Ταμιναϊκό εδώ στο Αλιβέρι και για τον Αστέρα, τον Κάργο Ελλάς Αστέρα Λιβερίου, να το πούμε πως ακριβώς είναι,
με τις χορηγικές συμφωνίες που έχει, όπως ακριβώς είναι ο τίτλος της ομάδας με την οποία θα πορευθεί, με αυτόν τον τίτλο θα πορευθεί η ομάδα στη National League 1. Είναι σημαντικά αυτά τα δύο παιχνίδια γιατί είναι το επίπεδο των εθνικών κατηγοριών στα οποία παίζουν οι ομάδες, πολύ σημαντικό. Δύο βήματα πριν τα μεγάλα σαλόνια είναι οι κατηγορίες που παίζουν και ο Αστέρας και ο Ταμιναϊκός. Ο Ταμιναϊκός με λευκή ισοπαλία λοιπόν στο Τσαρπάλιο εχθές, για όσους ήμασταν και το παρακολουθήσαμε. Κρύος, αλλά δεν θα μπορούσε να πει κανείς ότι δεν έδειξε δείγματα ότι μπορεί να καταφέρει περισσότερα. Φανερώθηκαν και κάποιες ελλείψεις που είναι, χρειάζονται λίγο φροντίδα. Σε ένα κρύο ξεκίνημα, λίγο άγουρο, με μια ομάδα το Φωκικό που δεν έδωσε νομίζω τίποτα σε αυτό το παιχνίδι, εκτός από το να πάρει τον βαθμό της οπαλίας. Αυτό επιδίωξε με την άμυνά του, δεν βγήκαν οι άνθρωποι μπροστά. Θα πούμε και διάφορα αργότερα στα αθλητικά, οπότε κρατήστε το. Σημαντικό ότι στο Αλιβέρι ήρθε ο κόσμος, θα μπορούσε να είναι και περισσότερος για να στηρίξει τον Ταμιναϊκό που χρειάζεται τη στήριξη βεβαίως και των επιχειρήσεων και των πολιτών, και να συνδράμει και στην προσπάθεια της διοίκησης που ο στόχος ξέρετε ποιος είναι, να μπορέσει να παραμείνει η ομάδα στην τρίτη εθνική για χρόνια, για να μπορέσει να μεστώσει εκεί. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτή είναι η θέση που της αξίζει και εκεί πρέπει να είναι. Το ίδιο ισχύει για τον Αστέρα που δεν τα κατάφερε στην Πάτρα, με μια ομάδα που επίσης είχε πάρα πολλά χρόνια να βρεθεί σε αυτό το επίπεδο, την Παναχαϊκή. Έχασε ουσιαστικά στα σημεία στο τέλος και με απουσίες. Πολύ σημαντική η έναρξη, αλλά πολύ σημαντική θα είναι και η διάρκεια. Την άλλη εβδομάδα θα είμαστε όλοι στο κλειστό Αλιβερίου, διότι έρχεται το Γάλλιο εδώ για τη δεύτερη αγωνιστική της National League 1 και χρειάζεται εκεί επίσης και ο Αστέρας τον Παλμό. Παλμό φωνή από τους Αλιβεριώτες. Έτσι πρέπει να κάνουμε, να αγκαλιάσουμε τις ομάδες. Διαβάστε αύριο στη ΖΕΦΚΙ, εκτός από τα αποτελέσματα, διαβάστε αύριο στη ΖΕΦΚΙ και το πώς πρέπει να σκεπτόμαστε και να εμπιστευόμαστε τα παιδιά μας σε συλλόγους, με ποιο τρόπο και τι πρέπει να σκεπτόμαστε και να ελέγχουμε πριν, διότι αυτές οι προσπάθειες των ομάδων είναι σημαντικές να εμφυσίσουν και να δώσουν έμπνευση στα νέα παιδιά να σταματήσουν με τα κινητά και να πάνε στα γήπεδα να παίξουν καμία μπαλίτσα, να κοινωνικοποιηθούν περισσότερο και να γυμναστούν και να αθληθούν και να αναπτυχθούν όπως ακριβώς πρέπει. Σημαντικό λοιπόν στην πόλη μας να έχουμε ομάδες που τρέχουν αθλήματα, όπως επίσης είναι σημαντικό να έχουμε και ανθρώπους που αντιλαμβάνονται ότι οι υποδομές πρέπει να πηγαίνουν πάντα πάνω. Και όταν υπάρχουν ερωτήματα λογοδοσίας για τις υποδομές πρέπει να απαντώνται. Είναι ανεξάρτητο το θέμα των επιτυχιών και της στήριξης που κάνουμε και έχουμε και δείχνουμε στις ομάδες της πόλης μας και τελείως διαφορετική η αναζήτηση λογοδοσίας και η διέξοδος απάντηση στα ερωτήματα όταν κάτι δεν πάει καλά στις υποδομές. Ξεκαθαρίστε το λίγο στο μυαλό σας, γιατί ορισμένοι τα έχετε μπερδέψει λίγο αυτά. Και όχι μόνο τα έχετε μπερδέψει, δεν μπορείτε να αξιοποιήσετε τα θετικά που συμβαίνουν σε αυτή την πόλη και ψάχνετε να βρείτε άκρη σε άλλες πόλεις. Όπως κατάλαβε. Γιατί χθες έβλεπα εξ αφορμής ενός αθλητικού γεγονότος στο Αλιβέρι, έβλεπα μια συνεργασία επικοινωνίας που είναι κλαψίγελος. Τελεία. Παράγραφος. Μέχρι εκεί. Δεν σχολιάζω τίποτα άλλο. Κλαυσίγελος. Και κάπως έτσι θα πάω στο διάλειμμά μου για τις 9, γιατί έχω πολλή δουλειά στην επόμενη ώρα που ξεκινάμε τα θέματά μας εν ένα και την πολιτική ανάλυση. 697-253-2700 για τους φίλους θέλουν να στείλουν τα υπόλοιπα μηνύματα. Θα ρίξω μια ματιά τώρα σε μηνύματα που έχω συγκεντρώσει, γιατί αργότερα, ξέρετε, μπορεί να χαθεί λίγο ο ηρμός. Έχω και τους ανθρώπους στο Viber που περιμένουν πάρα πολύ πιστοί εδώ και ώρα, όπως ο Νίκος.

Τι μας έχει στείλει ο Νίκος εδώ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα με υγεία. Σήμερα δύο φωτογραφίες. Σχολιασμός από αύριο μας στέλνει ο Νίκος εδώ. Μία πάρα πολύ ωραία φωτογραφία με τον ήλιο να βγαίνει μέσα από το αλμυρίκι εδώ, από τον κάμπο Αλιβερίου. Εξαιρετικές. Βάζω τις καρδούλες και τις κρατάω στο αρχείο μου από Νίκο εδώ. Σχολιασμός από αύριο, γιατί ξέρω ότι είναι και Τσακαροδευτέρα τώρα. Καταλαβαίνω, σας αντιλαμβάνομαι, σας νιώθω. Είμαι μαζί σας.

Πάμε να ρίξουμε και μία ματιά στο Facebook που μου κορνάρουν εδώ πέρα τα παιδιά. Έχω ξεχάσει κάποιον φίλο ή φίλη. Καλημέρα και στη Μαρία την Κωνσταντίου που είναι εδώ. Καλημέρα και στο Σωτήρη, το παμπούλι που ήμασταν παρέα χθες. Τα βλέπαμε. Βλέπαμε την προσπάθεια του Ταμπνιακού. Καλημέρα και στο Σωτήρη. Καλημέρα και στη Μαρία και στους φίλους που επιμένουν εδώ. Να πω καλημέρα και χρόνια πολλά και σε μία ακόμα φίλη που γιορτάζει εδώ τη Μαρία. Και να στείλω και χαιρετισμού στον Νίκο, τον Γρηγόρη και την Κατερίνα πριν φύγω για μουσική και την ανάπαυλα της πρώτης ώρας. Κωνσταντίνος Καραγιάννης μέχρι τις 11 εδώ, μένεις εδώ, συνεχίζεις να στέλνεις τα μηνύματά σου εδώ. Είναι Δευτέρα, αντιλαμβάνομαι ότι όλοι θέλετε να μπείτε σιγά σιγά σε αυτή την εβδομάδα. Λίγο κούτσα κούτσα, Δευτέρα είναι πάντα δύσκολη. Όπως έλεγε και ένας φίλος, θα μπορούσαμε να τη φάμε τη Δευτέρα και να ξεκινάμε τη εβδομάδα από Τρίτη. Ναι, αλλά θα χάναμε και την ωραία παρέα που κάνουμε εσύ εδώ στο Είμαστε στον Αέρα. Κωνσταντίνος Καραγιάννης λοιπόν μέχρι τις 11, μουσική, διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
1: Λοιπόν, βλέπω ότι το ραντεβού το έκλεισε η σύζυγός σας.
2: Καλημέρα σας, γιατρέ μου.
1: Τι σας έφερε εδώ? Κάποιος καυγάς, σκηνή ζηλοτυπίας μήπως? Προβλήματα, ξέρετε, πιο προσωπικά?
2: Τίποτα από όλα αυτά, γιατρέ. Το πρόβλημα αρχίζει κάθε φορά που με στέλνει να πάρω ψωμί από τον Κεράτσα.
1: Τι ακριβώς σας συμβαίνει?
2: Το παίρνω ζεστό, βγαίνω από το φούρνο και λέω θα κόψω μια άκρη. Μέχρι να φτάσω σπίτι όμως έχει μείνει η μισή φρατζόλα.
1: Έχετε δοκιμάσει να αλλάξετε διαδρομή?
2: Ναι, χειρότερα. Είχα περισσότερο δρόμο για να τρώω.
1: Μάλιστα. Φοβάμαι πως εδώ η ψυχανάλυση δεν αρκεί. Χρειάζεται ψυχουλοανάλυση.
2: Ψυχουλοανάλυση? Τι είναι αυτό, γιατρέ? Κινδυνεύω. Τι πρέπει να κάνω?
1: Από τον Κεράτσα, αγαπητέ μου, δεν θα παίρνετε ποτέ ένα ψωμί. Θα παίρνετε δύο. Μάλιστα. Ένα για τον δρόμο και ένα για το σπίτι. Για να έχετε κι εσείς αλλά και η σύζυγός σας το κεφάλι σας ήσυχο.
2: Το λέτε από ιατρική εμπειρία?
1: Από προσωπική.
3: Κεράτσας. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Με παράδοση από το 1982, στα Χάνια Αυλωναρίου και στους Αγίους Αποστόλους Πετριών. Και μην ξεχνάτε,
2: από τον Κεράτσα, ένα ψωμί δεν φτάνει. Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
4: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
4: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
5: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
6: Αλλά βάθος.
4: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό.
4: Σκληρή καταγγελία.
2: Και τίποτα ανάμεσα.
3: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
3: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
3: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
5: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
5: Κρίνει και απαιτεί.
3: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
4: Ζεύξη.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
5: Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Κάθε Τρίτη
5: στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη
3: στα Περίπτερα.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
10: Ακούτε το ράδιο Αλβέρι 1. Αλβέρι 1. Ακούτε το ράδιο Αλβέρι 1.
11: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

Δεύτερη ώρα της εκπομπής, 9 και 4 πρώτα λεπτά. Κωνσταντίνος Καραγιάννης στο μικρόφωνο. Είμαστε στον αέρα και εμείς και εσείς άραγε είστε στον αέρα μαζί μας και μας παρακολουθείτε. Πάμε στα μηνύματά σας, γιατί εδώ έχουμε και κάτι ακόμα. Εδώ μάλλον έχω βάλει στη συζήτηση και φίλους που ξέρω ότι τους ενδιαφέρουν αυτά τα ζητήματα, τα λίγο πιο πατριωτικά. Καλημέρα, μια προοδευτική συμφωνία πίσω από την άλλη. Το χειρότερο δεν κουνιέται φίλο, λέει ο φίλος εδώ, ο Άγγελος. Καλές βόλτες, Άγγελε, που βρίσκεσαι τώρα, τι δίκτυα φτιάχνεις τώρα, σε τι κατάσταση είσαι? Γιατί ο κόσμος θέλει να είναι κοντά στο διαδίκτυο, να είναι στο ίντερνετ, να μην χάνει δευτερόλεπτο, αλλά δεν έχουμε καταλάβει εάν τελικά η ενημέρωση που παίρνει είναι από σωστές πηγές και αν τελικά μπορούν να τον οθήσουν για να κουνηθεί το φίλο που λες εσύ εδώ πέρα, φίλε μου καλέ. Διότι θα πάω στο θέμα με τα κοιμήλια, διότι έχει και τοπικό ενδιαφέρον για μας εδώ στην Κύμη. Σας είπα στον Παλμό και θα τα πάρουμε με τη σειρά. Διότι το θέμα με τη Βουλγαρία, με τη συμφωνία της κυρίας Μενδώνη, με το αν τελικά είναι ένα διπλωματικό χαρτί στα χέρια μας ή αν έχουμε απολέσει τα πιο σημαντικά από αυτά που μπορούσαν να ασκήσουν πίεση στους Βούλγαρους για την διεκπεραίωση του συνόλου των κλεμμένων από την εποχή των Βαλκανικών πολέμων και εάν τελικά στο μέλλον αυτή η κίνηση καλής θέλησης μπορεί να μας βοηθήσει σε άλλου είδους μέτωπα όπως το μέτωπο των Σκοπίων και το μέτωπο των γλυπτών του Παρθενώνα. Επειδή όμως έχει συμβεί και ένα άλλο γεγονός με τις τουλάχιστον, πώς να τις πω για να είμαι κόμιλφο στο μικρόφωνο 9 και 6, τις τουλάχιστον ατυχείς εκφράσεις της κυρίας Φοντερ Λάιεν. Δηλαδή η κυρία Φοντερ Λάιεν μας είπε έτη μία φορά για τη μακεδονική, για το μακεδονικό πολιτισμό αναφερόμενοι στους Σκοπιανούς. Δηλαδή θα τρελαθούμε τελείως και εντελώς με την κυρία Φοντερ Λάιεν εμείς εδώ στην Ελλάδα όπου έλεγαν παλιά οι Γάλλοι διανοούμενοι οι Έλληνες φίλοι μας έχουν δίκιο να φοβούνται την απώλεια της εθνικής ταυτότητας για τη δημιουργία ενός ιδεολογικού κράτους. Και υπάρχουν στο μαξί μου κάποιοι που μας μεταφέρουν πληροφορία εμάς εδώ που πιέζουμε ότι ηρεμήστε λίγο εσείς οι υπερπατριώτες γιατί εμείς με τη συμφωνία με τη Βουλγαρία χτυπάμε τα Σκόπια γιατί τους δίνουμε ουσιαστικά το σε ποιον ανήκει, σε ποιο χώρο νομικά ανήκει τελικά η Βουλγαρία με το Λείψανο που παραδώσαμε. Προσέξτε λίγο να ξεμπερδέψουμε κάποια πράγματα, γιατί εκτός από τους ανθρώπους που είναι πρώτα Νέα Δημοκρατία και μετά Έλληνες πολίτες, τα πράγματα είναι πάρα πολύ μπερδεμένα. Γιατί δεν μπορεί να μας λέτε ότι σωρός του Σαμουήλ εξασφαλίζει ότι τα Σκόπια δεν υπάρχουν σαν κράτος, υπάρχουν μόνο η Βουλγαρία, για να λύσει και τη διένεξη αυτή, τη στιγμή που αφήνουμε την κυρία Φοντερ Λάιν να μας λέει στα μούτρα όσα μας είπε. Και τι μας είπε η κυρία Φοντερ Λάιν, μας είπε στα μούτρα για το Macedonian culture, μάλιστα. Και δεν μας είπε τι εννοεί βεβαίως με αυτό, δεν μας είπε τι εννοεί, γιατί χρησιμοποίησε αυτό τον όρο εδώ, χωρίς να προσδιορίσει από πού έλκεται ο μακεδονικός πολιτισμός και σε ποιους ανήκει ο μακεδονικός πολιτισμός, ποιος ανήκει, σε ποιον ανήκει αυτός ο πολιτισμός του Μεγάλου Αλεξάνδρου που ένωσε τα βασίλεια των Ελλήνων και ποια ήταν η Μακεδονία στην οποία αναφέρεται, τη μία και μοναδική Μακεδονία που έχει ως μάνα Θεσσαλονίκη. Καλημέρα πάλι στο φίλο Σημεών, ο οποίος εδώ πέρα βγάζει καπνούς, τον βλέπω από τα μηνύματα που μου στέλνει, για αυτήν την πολύ κακή τοποθέτηση όταν πήγε στα Σκόπια η κυρία πρόεδρος επιτροπής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρία Φοντερ Λάιεν. We welcome North Macedonia with the identity and its language. Παρακαλώ, we believe that the Macedonian culture and language can only make our union richer. Τι είπε λοιπόν εδώ, σας το είπα με τραχύτητα το αγγλικό κείμενο, έτσι γιατί πρέπει να το ξεκαθαρίσω. Δεν θα μπορούσα καν να το πω με προφορά. Θα μας κάνει πλουσιότερους στην Ευρώπη.
Η μακεδονική γλώσσα και η μακεδονική κουλτούρα, είπε στα Σκόπια η κυρία Φοντερ Λάιεν, πατώντας πάνω στις ορούς όχι μόνο των ανθρώπων που έχουν γράψει και είναι διανοούμενοι στην Ευρώπη, σας ξαναλέω, όχι μόνο για τους ανθρώπους που έλεγαν παλιά ότι οι φίλοι μας, όπως ο Ντεγκόλ, ας πούμε, όπως ο Ζακ Σιράκ, όπως όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι μετέδωσαν μια πολιτική κουλτούρα στην Ευρώπη για να μπορούμε να μιλάμε μεταξύ μας, αντιλήφθηκαν από την αρχή ότι οι πολιτικοί σαν τη Φοντερ Λάιεν δεν ανήκουν στους ανθρώπους που μπορούν να βρουν τα στοιχεία εκείνα να κάνουν πλουσιότερη την πολιτιστική ταυτότητα της Ευρώπης. Τουναντίον, η κυρία Φοντερ Λάιεν και η ομοιοί της είναι οι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να διατηρήσουν το διέρη και βασίλευε για να βρίσκονται στα σκύπτρα της εξουσίας. Να πάμε σε αυτούς τους Βαλκάνιους εκεί, να τους θεωρούμε ότι είναι κομματιασμένοι για να μπορούμε να επιβάλλουμε πάνω τους τον πολιτισμό. Αλλά να πετάξουμε και ένα τυράκι το τι μας κάνει πλουσιότερους. Μεγάλο ατόπιμα της κυρίας Φοντερ Λάιεν. Διάβασα και μία ερώτηση εδώ πέρα του κυρίου Μανιάτη με τον κύριο Αναούτογλου που έκαναν μία ερώτηση προς την Κομισιόν σχετικά με το σεβασμό στην ιστορική πραγματικότητα της σχέσης καλής γειτονίας και τις διεθνείς συμφωνίες. Αλλά όλα αυτά, ό,τι και αν κάνει ο κύριος Μανιάτης, ο κύριος Αναούτογλου, που καλώς κάνουν αυτά που κάνουν, ό,τι κάνει ο κύριος Νίκος Αναδιώτης, ο ευρωβουλευτής της Νίκης, που δεν τον παίζεται πολύ στα κανάλια και για το θέμα των Σκοπίων αλλά και για άλλα θέματα, είναι καλά, αλλά όλα αυτά δυστυχώς τρέχουν εκ των υστέρων να προλάβουν τη γεννησιουργό αιτία του προβλήματος που επηρεάζει την υγεία των κρατών και των σχέσεων και είναι η Συμφωνία των Πρεσπών. Και στον πολιτικό λόγο υπάρχουν άνθρωποι που πάνε στο Άγιο Όρος τιτλοφορώντας τον εαυτό τους ως σωτήρα της πολιτικής ζωής του τόπου απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έλεγε «Goran, do you know Prespes?». Και μέσα σε 20 σελίδες διευθέτησης υποτίθεται μιας νομικής ιστορίας για να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα χρησιμοποιεί το όνομα Μακεδονία παντού. Το γειτονικό ιδεολογικό κράτος με τις αλυτρωτικές τάσεις είναι αυτό που το βλέπουμε στο National League να παίζει με το MKD και είναι αυτό που το βλέπουμε να, όχι να καταπατά απλά τη Συμφωνία των Πρεσπών, να την καταπατά συνεχόμενα, δίνοντας έναυσμα σε όλους μας. Σκεπτόμαστε γιατί δεν την πετάμε έξω να τελειώνουμε από τη στιγμή που απλώνει όσο περισσότερο γίνεται. Και θα σας πω και κάτι ακόμα, γιατί υπάρχει και η Ελληνική Επιτροπή η οποία ελέγχει τη Συμφωνία των Πρεσπών και είναι ένα όργανο το οποίο κάθε χρόνο η Επιτροπή Ελληνισμού στέλνει στον Κυριάκο Μητσοτάκη τις ετήσιες παραβιάσεις της Συμφωνίας των Πρεσπών. Διαβάζω εδώ 27/9/2026, Επιτροπή Ελληνισμού, αριθμός πρωτοπόλου 49, προς τον πρόεδρο της ελληνικής κυβέρνησης, κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Η Συμφωνία των Πρεσπών ως ιστορικό και επιστημονικό όνειδος, η μακεδονικότητα είναι στοιχείο αποκλειστικά της ελληνικότητας. Και γράφει από κάτω η Επιτροπή Ελληνισμού κάθε φορά, του στέλνει αναλυτικά στοιχεία με συνδέσμου φωτογραφικό υλικό και ντοκουμέντα, που είναι προσβάσιμα για όλους από τη σελίδα Επιτροπή Ελληνισμού. Ποιες είναι συνολικά οι 808 παραβιάσεις της Συμφωνίας των Πρεσπών. Δηλαδή, γιατί θα πάω στα Κοιμήλια τώρα και στους Βούλγαρους. Μας λέει το Μαξίμου, εμείς έχουμε δύο στόχους. Να δείξουμε καλή γειτονία, να το δουν οι Βρετανοί. Οι Ρίστο Εμπαρόδο, στον Guardian διάβασαν ένα άρθρο για αυτή την κίνηση της Ελλάδας, που σημαίνει ότι κοιτάμε τα γλυπτά του Παρθενώνα, ότι εμείς ας πούμε ως χώρα δεν κοιτάμε να πάρουμε, κοιτάμε την ιστορική αλήθεια. Σας ανήκει ο Σαμουήλ, πάρτε τον. Το θέμα είναι ποιο είναι το διαπραγματευτικό χαρτί που έχεις για τα υπόλοιπα που λείπουν και τα υπόλοιπα που λείπουν ακουμπάνε και εμάς εδώ στην Κύμη. Σας το ξαναλέω, κρατήστε το. Και το δεύτερο που μας λένε από το Μαξίμου είναι ότι θέλουμε να χτυπήσουμε τους Σκοπιανούς μέσα από το να εξασφαλίσουμε τις καλές σχέσεις με τους Βούλγαρους. Και με την κυρία Φοντερ Λάιεν τι κάνετε? Με τα αποτελέσματα της Επιτροπής Ελληνισμού πώς απευθύνεστε στους ομολόγους σας στα Σκόπια? Ποια είναι η στρατηγική σας να ανατρέψετε αυτό το ιστορικό όνειδος που ούτε σε χαμένο πόλεμο δεν υπογράφεται? Και πάμε τώρα στα Κοιμήλια, πάρα πολύ συγκεκριμένα.
Διότι δεν μπορεί να είναι το ένα και να μην είναι το άλλο. Δεν μπορεί να υπάρξουν στην Ευρώπη αξιωματούχοι που εκφράζονται για τη μακεδονική κουλτούρα. Που σε 20 σελίδες, σας ξαναλέω, αναγνωρίσαν μακεδονική γλώσσα και ταυτότητα, αν είναι δυνατόν. Για να μην σας πω και για τα προϊόντα με τον επιθετικό προσδιορισμό μακεδονικός, που ακόμα οι φίλοι μας στη Θεσσαλονίκη ψάχνουν να βρουν άκρη για τα προϊόντα τους. Είναι τεράστιο αυτό που έχουμε δώσει με τις 20 σελίδες αυτής της συμφωνίας. Αλλά πάμε στα κοιμήλια. Διότι στα κοιμήλια η συζήτηση είναι μεγάλη. Και πάμε να το πιάσουμε το θέμα από την αρχή. Τι κάναμε, ποια είναι η πρωτογενής είδηση, για να το χωρίσουμε στα επίπεδα που πρέπει. Ότι υπήρξε μια απόφαση της 29 Σεπτεμβρίου που έλεγε ότι υπάρχουν ιστορικά αντικείμενα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και πρέπει να κάνουμε μια συμφωνία να παραδώσουμε πράγματα που έχουμε και να πάρουμε από τη Βουλγάρια. Θα παραδώσουμε τα οστά και τα λείψανα του Σαμουήλ και θα βρούμε άλλα κοιμήλια να πάρουμε. Τα οποία όμως δεν είναι ισοδύναμα. Γιατί δεν είναι ισοδύναμα? Διότι η ανταλλαγή των οστών με 48 κοιμήλια είναι ουσιαστικά μια επιστροφή κάποιων σημαντικών πολιτικών αγαθών στην Ελλάδα, αλλά ταυτόχρονα αφήνουν ερωτήματα αν αξιοποιήσαμε μέχρι τέλους αυτό το σημαντικότερο πλεονέκτημα που διαθέταμε απέναντι στη Σόφια. Συναντήθηκαν λοιπόν τέλος Σεπτεμβρίου οι υπουργοί και έφτιαξαν το μνημόνιο κατανόησης. Και 3 Οκτωβρίου στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός, ο κύριος Ράντεφ και οι υπουργοί πολιτισμού το υπέγραψαν για να παραδώσουμε, όπως σας είπα, τα λείψανα του Σαμουήλ και το ανθρωπολογικό υλικό 4 σαρκοφάγων του Αγίου Αχιλλείου σε αντάλλαγμα 48 κοιμηλίων. Και εδώ η λεπτομέρεια είναι η πιο σημαντική. Κατάθεση κοιμηλίων, προσφρούρηση, λέει το μνημόνιο, και προσφύλαξη. Ότι βρήκαμε δηλαδή έναν νομικό συμβιβασμό για να κάνουμε τη μεταφορά, χωρίς όμως να λύσει αυτό ουσιαστικά και οριστικά τα ζητήματα κυριότητας και τον ιστορικό χαρακτηρισμό. Άνω τελεία λοιπόν εδώ. Τι πήραμε και σε ποιον ανήκουν, τι δώσαμε και σε ποιον ανήκουν. Για την Σόφια η διαπραγματευτική αξία του Σαμουήλ είναι μεγάλη, ακριβώς γιατί είχαμε πάρα πολλές ανακοινώσεις στη Βουλγαρία ότι είναι ιστορική. Η σημασία είναι ακόμα μεγαλύτερη για αυτή τη διαμάχη σκοπίων Βουλγαρίας που σας είπα. Αυτό χρησιμοποιεί η ελληνική πλευρά. Και δεν είναι μια ουσιαστικά διαμάχη ακαδημαϊκή μεταξύ σκοπίων αλλά και Βουλγαρίας, αλλά είναι μια σημαντική γιατί εντάσσεται στη μεγάλη βουλγαροσκοπιανή αντιπαράθεση που επηρεάζει και την ευρωπαϊκή πορεία των σκοπίων. Αυτό είναι το επιχείρημα που χρησιμοποιεί και ο χώρος των αδίτων του Μαξίμου στις δύσκολες ερωτήσεις που κάνουμε. Τι έκανε η Ελλάδα το 2014? Είχε κάνει μια μελέτη για να καταγράψει μέσω του ΕΛΙΑΜΕΠ τις ελληνοβουλγαρικές σχέσεις. Όταν μας ζήτησαν το 2014 στα 1000 χρόνια θανάτου Σαμουήλ οι Βούλγαροι να πάρουν τότε τα κοιμήλια αυτά και τα απορρίψαμε ακριβώς γιατί δεν είχαμε επαρκείς εγγυήσεις ότι θα πάρουμε κοιμήλια και κοιμήλια στο σύνολο αυτών που ζητούσαμε. Άρα δεν προχωρήσαμε τότε το 2014 σε αυτό που μας ζητήσανε. Γιατί προχωρήσαμε σήμερα? Και γιατί προχωρήσαμε σήμερα και έχει γύρει τόσα ερωτήματα? Διότι υπάρχουν ακόμα ιστορικές καταγραφές για 313 χειρόγραφα, για τον κατάλογο που περιγράφει 537 περγάμινα και χάρτινα χειρόγραφα από τις μονές Τιμίου Προδρόμου και της 20 Φίνισσας και το Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Θεοδόρων. Δηλαδή μιλάμε για ένα τεράστιο όγκο. Μία παλιότερη έρευνα που βρήκαμε στο ράδιο Αλιβερίνα της Καθημερινής αναφέρει 406 επιστημονικά ταυτοποιημένα χειρόγραφα ελληνικής προέλευσης. Και εδώ βρίσκεται το σημαντικό πρόβλημα, η μεγάλη οπή, η τρύπα και το έρευος αυτής της συμφωνίας που δεν μπορεί να υποθεί. Τι θα μπορούσαμε να έχουμε ζητήσει σε μια διαπραγμάτευση που έχουμε στα χέρια μας το μεγαλύτερο χαρτί εμείς? Τι θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα πέρα από την ελπίδα ότι με αυτόν τον τρόπο θα ξυπνήσουμε και θα λύσουμε το θέμα στο Βρετανικό Μουσείο? Και γιατί έχει έρθει ένα συνταγματικό θέμα εδώ για το άρθρο 36 παράγραφο 2 του συντάγματος που μιλάει για τις διμερείς συμφωνίες που πρέπει να κυρώνονται από τη Βουλή, και αν και εφόσον, μπορεί να μας απαντήσει κάποιος,
αυτό ακουμπάει ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Δηλαδή ότι αυτό το μνημόνιο θα έπρεπε να περάσει από το ελληνικό κοινοβούλιο. Επομένως, η αρχιτεκτονική της διπλωματίας Ελλάδας που βασίζεται στην ελπίδα της καλής γειτονίας δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα που ισχύει στα Βαλκάνια και ειδικά όταν έχεις απολέσει το μεγαλύτερο βασικό σου χαρτί. Και πάμε τώρα στην ουσία, γιατί σήμερα το πρωί εγώ θέλω να σηκώσω δευτεριάτικα αυτό το θέμα από το Αλιβέρι και να το πω σε όλους εσάς εδώ και τους φίλους μας μας παρακολουθούν και μπορεί να πούν ότι δεν μας νοιάζει τι γίνεται στη Βόρεια Ελλάδα με τα κοιμήλια και αυτά είναι συμφωνίες που δεν επηρεάζουν την πραγματικότητα και την καθημερινότητά μας. Ο Στάθης μου γράφει, εάν Κωνσταντίνε στο Σύνταγμα δεν αφορά, δεν έχει να κάνει με επιβάρυνση προϋπολογισμού, τότε γίνεται και διμερή συμφωνία. Εγώ δεν διαφωνώ με το πνεύμα του Συντάγματος. Εγώ διαφωνώ με το διαπραγματευτικό όπλο που δώσαμε φόρα παρτίδα για 48 κοιμήλια, έπρεπε να περάσει από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, ακριβώς γιατί δεν έχουμε άλλο χαρτί. Αλλά η ουσία της συμφωνίας με τη Βουλγαρία έχει και ένα άλλο background. Και το background αυτό λέγεται Ιωάννης Βελισσαρίου. Ο Ιωάννης Βελισσαρίου, γνωστός ταγματάρχης, ο ήρωας του Μπυζανίου, ο οποίος κατάγεται, έχει την καταγωγή του από την Κύμη και ο οποίος σκοτώθηκε τον Ιούλιο του 1913 στο Β' Βαλκανικό Πόλεμο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μας έλεγε εδώ, όταν ήρθε στον Παπα-Νικολάου στην Κύμη, ότι η Εύβοια δεν έχει μόνο τον Παπα-Νικολάου, έχει και τον Βελισσαρίου που απελευθέρωσε την πατρίδα μου, είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Γιαννιώτης πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας. Ο Βελισσαρίου λοιπόν που πέθανε σε επιχειρήσεις στην Άνω Τζουμαγιά, στο Μπλαγκόευγκραντ το σημερινό, δηλαδή σε ένα έδαφος που ανήκει στη Βουλγαρία και ενταφιάστηκε εκεί. Και μαζί του δίπλα ενταφιάστηκε ο σταγματάρχης Γεώργιος Κολοκοτρώνης, εγγονός του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Επίσης εκεί υπάρχουν άλλων Ελλήνων στρατιωτών που έπεσαν στις μάχες του υψώματος 1378. Και δεν πρόκειται απλώς για ένα αίτημα που κάνουμε εμείς εδώ ως ιστορικοί ή ως ιδιώτες. Πρόκειται για ένα αίτημα το οποίο υπάρχει και από την Ελλάδα. Το 1921 κατέθηκε στη Βουλή ερώτηση για την εκταφή και μεταφορά των οστών του ταγματάρχη Βελισσαρίου και των υπολείπων ηρωικών πεσόντων από τη Βουλγαρία σε ελληνικό έδαφος. Και τότε ο κύριος Δένδιας, που τώρα θέλει να πάρει τη λαϊκή δεξιά της Νέας Δημοκρατίας για να μην την πάρει ο Αντώνης Σαμαράς, μας έλεγε το 1921. Είναι γνωστό και εντάσσεται στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων Ελλάδας-Βουλγαρίας. Το ΙΠΕΚΣ το γνωρίζει και εξακολουθεί να εγείρει θέματα και ζητήματα για να ακούσει η βουλγαρική πλευρά, μας έλεγε το 2021. Εμείς στην έρευνα του Ράδιο Αλιβέρι 1 ψάξαμε ότι από το 2012 ελληνικές στρατιωτικές αρχές είχαν ζητήσει από τις βουλγαρικές αρχές την επιστροφή των οστών του Βελισσαρίου. Άρα, στη σημερινή Βουλγαρία βρίσκονται τάφοι, λείψανα του Ιωάννη Βελισσαρίου, του Γεωργίου Κολοκοτρώνη, άλλων Ελλήνων πεσόντων 1913 και πάρα πολλές δεκάδες, εκατοντάδες χειρόγραφα και μνημεία και μνημειακής αξίας και συναισθηματικής και θρησκευτικής και ορθόδοξης κοιμήλια από τη Μονή Προδρόμου που δεν εξασφαλίζει το μνημόνιο που κάναμε ότι σε δεύτερο τρίτο χρόνο θα μας επιστρέψουν εδώ. Γι' αυτό λοιπόν η υπόθεση του Σαμουήλ έχει ένα πολύ μεγάλο διπλωματικό ενδιαφέρον. Όταν έχεις στα χέρια σου τα λείψανα λοιπόν του προσώπου εξαιρετικής ιστορικής συμμαχίας και σημασίας για να δημιουργήσεις μια συμμαχία και να κερδίσεις κι εσύ, ουσιαστικά χαρίζεις αυτό σου το πλεονέκτημα. Επομένως, πρέπει να ερευνηθεί, και το λέω σοβαρά τώρα, όχι μόνο τι λέει η κυρία Φόντερ Λάιεν που εμείς θέλουμε μέσω Βουλγαρίας να χτυπήσουμε τους Σκοπιανούς. Πρέπει να ελεγχθεί ποια είναι η στρατηγική μας απέναντι στην ιστορική διαδρομή. Γιατί αυτά τα ζητήματα δεν συνδέθηκαν, τα ζητήματα Βελισσαρίου, Κολοκοτρώνη, των τάφων, των χειρογράφων, με τη συμφωνία του 1926. Τι ακριβώς απάντησε η βουλγαρική πλευρά, εάν τα ζητήσαμε καταρχάς. Τα ζητήσαμε τα υπόλοιπα και πήραμε μόνο τα 48. Και τι ακριβώς

0: αντιδρούν σε αυτή την απόφαση να δώσουμε το διαπραγματευτικό μας ατού ενώ έχουμε τόσο πολύ μεγάλες διαφορές. Σκεπτόμενοι, και ξαναλέω, την υπόθεση των Σκοπίων και των Ελγινίων που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο, των Μαρμάρων του Παρθενώνα, για να πούμε λοιπόν στους Βρετανούς ότι εμείς δεν μας ενδιαφέρει να πάρουμε, αρκεί να τοποθετείτε κάθε πολιτισμικό αγαθό εκεί που ανήκει, που είναι μια πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ουσιαστική και ρομαντική άποψη. Αλλά πώς γίνεται πραγματικότητα αυτό, η δικαιοσύνη δηλαδή και το δίκαιο της καταγωγής των κοιμηλίων και της νόμιμης κατοχής από αυτούς που τα έχουν ουσιαστικά κληρονομήσει από την ιστορία, πώς μπορεί να γίνει πράξη? Μπορεί να γίνει πράξη σε ένα αδιφάγο σύστημα διπλωματίας που πρέπει να κρατάς πάντα στο μανίκι. Βάλατε κύριοι τα θέματα αυτά πριν τη συμφωνία στο τραπέζι. Τι απάντησαν οι Βούλγαροι μέχρι να καταλήξουμε στο 48. Για προβληματιστείτε κι εσείς όσο θα πάμε σε διαφημίσεις, μουσική και θα επιστρέψουμε φυσικά για τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών και πολιτικών εφημερίδων της ημέρας. Πολύ πολιτική ανάλυση αργότερα και για τα θέματα που έχουμε σηκώσει εδώ και για την επάρκεια των καυσίμων, ζητήματα που αφορούν τα έργα της περιφέρειας για την Εύβοια. Μην ξεχνάτε ότι αύριο έρχεται η ζεύξη και επειδή είμαι στο θέμα αυτό το θρησκευτικό και το ουσιαστικό και των κοιμηλίων, εννοείται και το θέμα για το Σινά, που είναι σημαντικό γιατί 24 Οκτωβρίου είναι ορόσημο για τις διαπραγματεύσεις και για τις σχέσεις Ελλάδας-Αιγύπτου. Κωνσταντίνος Καραγιάννης μαζί σας μέχρι τις 11. Συνεχίζει να στέλνετε τα μηνύματά σας εδώ. Πάρε και μια ανάσα, μου λέει ο Πέτρος. Τώρα ήρθε η ώρα της ανάσας, φίλε.
1: Μια φορά και έναν καιρό
2: θα σου πω ένα παραμύθι
3: με την Αναστασία Καραγιάννη.
4: Για είδετε εκεί.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
4: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ΖΕΦΚΣΗ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: ΖΕΦΚΣΗ.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
7: ΖΕΦΚΣΗ.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα περίπτερα.
10: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες θεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Εύβοια Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Εύβοια Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Επιστροφή λοιπόν για να πάμε και στη βόλτα μας στη στήλη με τα πρωτοσέλιδα. Να πω ότι μαζεύτηκε λίγο η παρέα εδώ για τα πατριωτικά. Ποιος το ήξερε αυτό, λέει, για τον Βελισσαρίου και ότι έπρεπε να είναι μέρος της διαπραγμάτευσης μας, λέει ο Θωμάς εδώ. Και ο Θανάσης από την Κύμη μου έχει βάλει 10 θαυμαστικά εδώ στο μήνυμα. Για σκεφτείτε λίγο κι εσείς, γιατί θα επανέλθω. Να πω και στην μητέρα μου καλημέρα, είναι εδώ και σας καλημερίζει και εσάς όλες και όλους που βρεθήκατε και βρίσκεστε και είστε εδώ στην παρέα μας. Οπωσδήποτε θα πάρουμε τη ζεύξη αύριο, μας λέει η Ράνια εδώ. Δεν το ξεχνάμε, βεβαίως. Ο Δημήτρης Κουλιώνης τι μας λέει? Μας τρολάρει η πρέσβης Γκυλφόιλ, έκανε like στο Σαμαρά. Με αυτά τα οποία συμβαίνουν εδώ, με τα κοιμήλια της συζητής, τη Φόντερ Λάιεν, πώς να μην στρίψει το τιμόνι ο κόσμος? Λέω για αυτούς που είναι σε εκείνη την πλευρά, σε εκείνη την πτέρυγα. Και Δημήτρη κρατήσου, γιατί εκτός από ότι μας τρολάρει η Γκυλφόιλ, μας τρολάρει και ένα άλλο πρόσωπο. Κρατηθείτε λίγο, θα σας πω ποιο πρόσωπο μας τρολάρει. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο το γνωρίζετε καλά και μάλιστα κάποιοι το προετοιμάζουν για να έρθει σιγά σιγά στο προσκήνιο, και αυτό με τη σειρά του μας τρολάρει κανονικά και σε επίπεδο πολιτικής και σε επίπεδο βασικών γνώσεων της πολιτικής. Δεν χρειάζεται να είσαι πολύ πιο βαθιά για να καταλάβεις το τρολ. Και επειδή δεν θέλω να σας βάζω έτσι πολύ σε αγωνία τώρα και να το περιμένετε αυτό μετά τα πρωτοσέλιδα, δεν ξέρω τώρα, θα χαλάσω πάρα πολύ τη σειρά να το ακούσετε? Δεν είναι πάρα πολύ, ένα δευτερολεπτάκι είναι. Μιας και ψάχνουμε εδώ να βρούμε τρολαρίσματα που μας κάνουν στο δημόσιο διάλογο.

0: Για πάρτε ένα επικό τρολάρισμα εδώ.
1: Αλαζονία στην κυβέρνηση υπάρχει, κύριε Μπακογιάννη?
2: Κάτω, ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφοκαμάρι.
1: Αλαζονία στην κυβέρνηση υπάρχει, κύριε Μπακογιάννη?
2: Κάτω, ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφοκαμάρι.
0: Και αυτό τρολάκι είναι. Τρολάκι από την άλλη. Σαν τη κυρία Γκυλφόιλ τα like. Πάμε στα πρωτοσέλιδά μας. Ξεκινάω με τις πολιτικές εφημερίδες της ημέρας.
3: Ράδιο Αλιβέρι 1.
0: Πάμε στα νέα λοιπόν. Ακίνητα, πώς αλλάζουν χρήση. Τι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση που ανοίγει τον δρόμο? Ποια είναι η απαιτούμενα βήματα? Πότε χρειάζεται νέα άδεια δόμησης? Τι ισχύει για τις πολυκατοικίες? Τι συμβαίνει με την ηλεκτρονική ταυτότητα? Πότε απαιτείται νέα άδεια δόμησης? Ισπανία, πώς τα ενίκια οδηγούν στις κάλπες? Ευρωπαϊκός Νότος σε κρίση? Γαλλία, γιατί οι δρόμοι γέμισαν μαθητές και φοιτητές? Έρχεται αύριο. Τι μεταφέρει βαλίτσες ο Μάρκο Ρουμπιό?

0: Πάμε στην απογευματινή. Ετοιμάζεται να κάνει ζημιά στο Μητσοτάκι. Αποφασισμένος για το Δίσεξ Αμαρτίν. Μήνυμα υπονόμευση από το Σαμαρά, ανήμερα το γενεθλίο τη Νέα Δημοκρατία. Γιάννη Κουρτάκη δεν διαψεύδει το πρωτοσέλιδο των παραπολιτικών. Ψήφο εμπιστοσύνη από το Λευκό Οίκο στην Κίμπερλι Γκυλφόιλ. Big Mouth, ανθεληνικά παιχνίδια υπέρ Ρώσων και Τούρκων. Εφημερίδα των Συντακτών. Γενέθλια με αγκάθια. Νέα Δημοκρατία ετών 52 με σημαία τη λαϊκή δυσαρέσκεια, την ακρίβεια, τα σκάνδαλα και τη συγκάλυψη ευθυνών. Περισσότερο διασπασμένη από ποτέ η παράταξη γεμάτη αλαζονία και απούσα από τα προβλήματα της κοινωνίας. Αλέξης Τσίπρας, μηνύματα πολιτικής αξιοπιστίας και οικονομικής σταθερότητας. Και Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα αύριο, ο ΙΠΕΞ των Ηνωμένων Πολιτειών. Ελεύθερος τύπος, τα τρία πακέτα αναδρομικών έως 9.614 ευρώ για 450.000 συνταξιούχους. Ποιοι και πότε πρέπει να κάνουν το αντιγρυπτικό εμβόλιο, εγκύκλειος με τις επίσημες οδηγίες για το φετινό χειμώνα και η Κρήτη μετράει τις πληγές, τις καταστροφές, υποδομές, σπίτια, επιχειρήσεις, αγροτικές καλλιέργειες, την οτροφία από τις πρωτοφανείς βροχές. Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν θα δανειστούμε στους δικούς μας θησαυρούς. Οι αναφορές του Κυριάκου στα γλυπτά του Παρθενώνα κατά την τελετή παράδοση παραλαβής κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγάριας. Πάμε στο μανιφέστο, το comeback του απεργού Τυρόπιτας. Το τερμάτισαν στο Πασόκ που του Ανδρουλάκη με τον Μίχελο Γιαννάκη. Νέα Δημοκρατία των 52 από τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πάμε στην Εσπρέσο Κοινική και άπλιστη γάκα. Πιο εκάβ, έχω πελάτησα. Οι διάλογοι του υπνοθεραπευτή με την γιατρό της Καρνεάδου και όλα όσα έγιναν θυσία για την κουκλάρα Ραϊτακόφσκι. Στα υπόλοιπα θέματα εδώ της Εσπρέσο, η εφημερίδα έτρεξε με την Νατάσα Παζαΐτη και της Survivor της ζωής. Περνάμε στο κόντρα τριπλό χτύπημα Σαμαρά κατά του Μητσοτάκη. Κλιμάκωση επίθεση σηματοδοτεί την αντίστροφη μέτρηση για την εξαγγελία του νέου κόμματος. Με στοχευμένες επιθέσεις που έχουν κεντρικό άξονα τα εθνικά θέματα. Πνίγηκαν στο νερό και τη λάσπη καλλιέργειες. Εικόνες βιβλικής καταστροφής αφήνει πίσω της η κακοκαιρία στην Κρήτη. Πάμε στην Εστία, ράπισμα κατά της μετριοκρατίας. Η μεγάλη εκδήλωση για τα 150 χρόνια της Εστίας. Ο Μητροπολίτης Γαβρίλο, καθηγητής Ιωαννίδης και ο διδάκτορ ο κ. Μελετόπουλος μίλησαν για την αριστεία, τον πατριωτισμό αλλά και τις παθογένειες της σύγχρονης Ελλάδας. Πάμε στην πολιτικά. 52 χρόνια προσκλητήριο συσπήρωση άναψε ξανά ο ιστορικός πυρσός εν όψη εκλογών. Μεγάλη γιορτή κατά γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Χρυσή εκβιασμή ή το αγγλικό από το email, ξέρετε, ή εκβιασμή του ανήλικου χάκερ. Ελλάς Europol ξεδόντια σαν διεθνές δίκτυο κυβερνοεπιθέσεων. Πάμε και στην Δημοκρατία. Στο ειδικό δικαστήριο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η ενέργεια έκπληξη Τριαντόπουλου που ανοίγει τον δρόμο. Επικαλείται τον Μπρατάκο ουσιώδη μάρτυρα για την πρωθυπουργική εντολή και το μπάζωμα των Ντεμπών. Ο πρώην υφυπουργός επανεξετάζει την αρχική του στάση για τις εκλογές. Μνημόσυνο τα φετινά γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας και χειρότερη και από τις πρέσπες είναι η πρόκληση υπέρ των Σκοπίων με την Αθήνα. Ενδοτική Ούρσουλα αναγνώρισε τη μακεδονική γλώσσα και συντάχθηκε με το βουλγαρικό βετό. Αυτά ήταν τα πολιτικά πρωτοσέλιδα. Πάμε σε ένα μονόλεπτο για τα νέα του ίντερνετ και επιστρέφω με τις αθλητικές εφημερίδες.
1: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Ανεβαίνει κι άλλο ο ανταγωνισμός στην τεχνητή νοημοσύνη αφού η OpenAI, η μαμά εταιρεία του ChatGPT, ανακοίνωσε το Sol 6,1 καθώς και νέες λειτουργίες της πλατφόρμας της. Μια από αυτές είναι τα Dots, οι οποίοι είναι agents και φιλοδοξούν να γίνουν ο γραμματέας σου. Δηλαδή θα ξέρουν τι κάνεις, με τι ασχολείσαι, ποιες είναι οι υποχρεώσεις της ημέρας σου και θα στο υπενθυμίζουν όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Θα μπορούν να εκτελούν αυτόνομα εντολές, με την άδειά σου φυσικά, όπως να στέλνουν email ή να παραγγέλνουν καφέ για σένα. Και το καλύτερο, τα Dots θα δουλεύουν στο cloud και έτσι δεν θα χρειάζεται να έχεις ανοιχτό το ChatGPT. Την τελευταία λέξη όμως την είπε η Google, κυκλοφορώντας πριν λίγες ημέρες το Gemini Argon και κατάφερε κορυφαίες επιδόσεις σε πολλά απαιτητικά τεστ. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.

Πάμε να δούμε και τις αθλητικές εφημερίδες της ημέρας. Σήμερα, Δευτέρα 5 Δεκάτου, καλή εβδομάδα σε όλους τους φίλους που μπαίνουν τώρα στην παρέα μας. Και ξεκινάω με τη Sport Day. Εθνική αντίσταση. Νέα ψυχολογικά προβλήματα στους Γερμανούς από την ατσάλινη Λαδάρα. 0-0. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα άντεξε την έντονη πίεση που δέχτηκε στο πρώτο ημίχρονο. Δέχτηκε αισθητά στο δεύτερο και τελικά. Ανέβηκε αισθητά στο δεύτερο και τελικά έφυγε με τον πολύτιμο βαθμό από την Τούμπα. Ροτέισον από Γιοβάνοβιτς που ξεκίνησε τον Κυριζίδη και έβαλε τον Καρέτσα μετά την ανάπαυλα. Με το δεξί, νικηφόρο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Με κορυφαίο τον McIntyre, οι Θεόλευκοι πέρασαν από το Ιβανόφιο 68-78. Χαμός με τα ευρυστικά συνθήματα των οπαδών του Ηρακλή για τον Μπαρτζόκα. Άνετη επικράτηση των Πρασίνων επί του Βίκου Ιωαννίνων με 103-74. Πάμε στο κόκκινο πρωταθλητή. Έτσι βγαίνουν τα χρυσά ταλέντα. Μπήκαμε εκεί που χτίζεται το αύριο του θρύλου. Τα μυστικά του Ρέντιο. Ο Μαρινάκης απογείωσε την Ακαδημία. Ελλάς από Ατσάλι. Αλίγη στη Εθνική ήρθε ισόπαλη 0-0 με τη Γερμανία στην Τούμπα. Περνάμε στο φως των σπόρων. Εθνική 0-0 τους Γερμανούς στην Τούμπα. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είχε απαντήσει στην πίεση της ομάδας του Κλοπ και θα παίξει με την Ολλανδία για την πρωτιά του ομίλου στο Nations League. Πάνω από 130 εκατομμύρια η Εθνική ολοκλήρωσε χθες τις υποχρεώσεις της και στο φως αναλύουμε τα οικονομικά δεδομένα. Ολυμπιακός μετά το 10ο λεπτό για το Ιβανόφιο με κορυφαίο τον McIntyre. Παθλητική ώρα της Δευτέρας, η βαθμολογία για τον όμιλο της Εθνικής, Ολλανδία 8, Ελλάδα 8, Γερμανία 5, Σερβία 0, μάγκες τα παιδιά της Εθνικής έμειναν αίτητοι σε 4 μάτς, κράτησαν ξανά στο 0 τους Γερμανούς και κρατάνε στο χέρι τους την πρόκριση, εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο με σπουδαία ανασταλτική λειτουργία. Πάμε και στην Live Sport. Ευρώπη υποκλήσου. Αρνούνται να χάσουν οι μάγκες του Ιβάν. Οριστικά στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για τα προκριματικά του Euro 2028. 0-0 λοιπόν Ελλάδα-Γερμανία. Πάμε και στη Metro Sport και όμως άντεξε με ηρωική άμυνα στο πρώτο ημίχρονο και πιο εύκολα στο δεύτερο. Η Εθνική έμεινε πρώτη και αίτητη στον όμιλο. Εξασφάλισε την τρίτη θέση και κράτησε τη Γερμανία σε απόσταση 3 βαθμών. Ακόμη και με ήττα από την Ολλανδία, αρκεί η νίκη επί της Σερβίας στο Πανθεσσαλικό για να περάσουμε στα προημιτελικά. Ολλανδία με 7-5 τέρματα 8 βαθμούς, Ελλάδα με 5-3 τέρματα 8 βαθμούς, Γερμανία 3-2 5 βαθμούς και η Σερβία τελευταία θέση 0. Ολλανδία-Σερβία το άλλο αποτέλεσμα ήταν 2-1.

Εκτός από όλα τα άλλα που έχουμε πει στη σημερινή εκπομπή, 5 Δεκάτου, ημέρα Δευτέρα, νομίζω ότι το σημαντικότερο είναι να σας πω και τι έρχεται αύριο στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ζεύξη, που είναι προς όλες και όλους εσάς διαθέσιμο να το βρείτε σε όλα τα σημεία πώλησης τύπου της Εύβοιας. Πρωτοσέλιδο λοιπόν εφημερίδας Ζεύξη, στο επίκεντρο των παρεμβάσεων της περιφέρειας η Εύβοια, κυκλοφοριακό Αλιβερίου, τι ελέγχθηκε πριν προταθούν οι αλλαγές, εκπαίδευση παραμένουν τα κενά στα σχολεία της Εύβοιας μετά τη δεύτερη φάση προσλήψεων, δημοτική αστυνομία, Χαλκίδας, ευελιξία στο ωράριο, ελλείψη στο προσωπικό, συνά το μέλλον της Αγίας Εκατερίνης, οι εκκρεμότητες, οι εκκλησιαστικές αντιθέσεις και σε σχέσεις και οι σχέσεις της Ελλάδας με την Αίγυπτο, το παζάρι του Αυλωναρίου και η ιστορία του από την Αγία Θέκλα στα Χάνια, πρώτο μέρος του αφιερώματος της Ζεύξης αυτή την Τρίτη. Μην το χάσετε λοιπόν, το 14ο τεύχος της εφημερίδας μας της Ζεύξης. Για το κυκλοφοριακό θα μιλήσουμε μέσα στην εβδομάδα, μέχρι τις 15 είναι μέχρι τις 15 του μήνα η διαβούλευση για το κυκλοφοριακό και έχουμε συγκεντρώσει αρκετό υλικό και ενστάσεων και θέσεων και τοποθετήσεων και αγωνιών σχετικά με αυτό. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι και με την Ζεύξη και με το ράδιο Αλιβέρια 1. Πάμε στις αθλητικές ειδήσεις, να περάσουμε και λίγο στα δικά μας εδώ, εκτός από την μεγάλη σπουδαία αυτή εμφάνιση της Εθνικής, η οποία αίτητη σε 4 μάτς. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει και με τα αποτελέσματα που αφορούν το ποδόσφαιρο και τα γήπεδα της Εύβοιας.

0: Σας είπα ότι ο Ταμινιακός στο πρώτο παιχνίδι, στην πρώτη του πρεμιέρα, στην πρεμιέρα του για την τρίτη εθνική, 0-0 εχθές στο Τσαρπάλιο με τον Φωκικό στον τεμπούτο στην τρίτη κατηγορία. Κρύα λίγο η ομάδα του Βαγγέλη Ντόβολη. Είχε κάποιες καλές στιγμές, θα μπορούσε στο πρώτο 15 λεπτό. Κυριαρχία καθολική υπεροχή στην κατοχή της μπάλας και πάρα πολύ καλές και ατομικές ενέργειες. Είδαμε κάποιους νεαρούς παίχτες που εκ του κανονισμού πρέπει να παίζουν με πολύ φιλότιμο και πολύ ταλέντο, που δείχνουν ότι θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην πορεία της ομάδας του Ταμινιακού στην τρίτη εθνική. Ωστόσο, το γκολ δεν ήρθε και ευτυχώς ήταν και ο Διαμαντής Ζοντός σε καλή μέρα και στην κόντρα του αγώνα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο εκεί, μετά το 20, υπήρξαν δύο φάσεις, αποστημένες φάσεις, δύο κόρνερ, όπου λίγο υπήρξε μία κόντρα επίθεση και ένα κόρνερ. Ήταν δύο πολύ κοντινές φάσεις όπου ο Διαμαντής ήταν σε ετοιμότητα και δεν έγινε κόντρα στη ροή του παιχνιδιού κάποιο αποτέλεσμα τέτοιο. Η ομάδα από την Άμφισσα βεβαίως ήρθε να παίξει για να μην χάσει. Φάνηκε αυτό από τον τρόπο που ήταν στημένη στο γήπεδο. Ωστόσο, χρειάζεται λίγο περισσότερη ταχύτητα και λίγο περισσότερα πράγματα να γίνουν για να υπάρξει μια καλή πορεία. Φωκικός δεν είναι η πιο δυνατή ομάδα του ομίλου. Το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερο. Ωστόσο, κρατάει και ο Ταμινιακός βεβαίως και όσοι είμαστε εδώ στην πόλη αυτό τον βαθμό. Σας είπα για το μπάσκετ, για την προσπάθεια στην National League 1 του Αστέρα, ο οποίος έχασε στην Παναχαϊκή στην πρώτη του και αυτός μετάβαση από το πρωτάθλημα το τοπικό στο πρωτάθλημα της National League 1, όπου νομίζω ότι και εκεί έχουμε πάρα πολύ ωραίες εικόνες και θα δούμε και πολύ ωραία παιχνίδια που θα γίνουν από την επόμενη εβδομάδα, ξεκινώντας με το παιχνίδι με το Εγάλεο. Θα δούμε πολύ ωραίο μπάσκετ από τον Αστέρα. Ο Κάργο λοιπόν, Ελλάς Αστέρας Αλιβερίου με την Παναχαϊκή, 75 Παναχαϊκή, 67 Αστέρας Αλιβερίου. Μέχρι το τέλος μάχη, στο τελευταίο δεκάλεπτο κρίθηκε το παιχνίδι. Και για την Παναχαϊκή που επιστρέφει σε αυτό το επίπεδο μετά το 1990, με απουσίες ο Αστέρας, πρώτο σκόρ ενιδριώτης με 22 πόντους. Επόμενη αγωνιστική, όπως σας είπαμε, το Εγάλεο εντός. Και ο Sporting πήρε ένα σημαντικό διπλό στην Εδιψό για τον Σίλα, όπου ιτήθηκε 78-85, ένα πολύ σημαντικό σερί. 29 έκαναν οι γηπεδούχοι στο τελευταίο δεκάλεπτο, αλλά δεν κατάφεραν να κάνουν την ολική ανατροπή. Πρώτο σκόρε του Σίλα ο Κανονίδης με 20 πόντους, δεύτερη ομάδα της Εύβοιας ο Σίλας φυσικά στην National League 1. Ο Ταμινιακός λοιπόν είναι μεν τον πρώτο του βαθμό. Πάμε να δούμε λίγο τα υπόλοιπα αποτελέσματα για την Γάμα Εθνική, για τον όμιλο, τον πέμπτο όμιλο, όπου ο Κηφισός πηγαίνει πολύ καλά και είναι μόνος πρώτος με 6 βαθμούς, Φωκικός 4, Αναγέννηση Σηματαρίου 4, Διαγόρας Αγία Παρασκευή 4, Πας Λαμία 3, Κάριστος 3, Ταμινιακός 1, Κατσαντώνης Αγράφων 1, Νέα Αρτάκη 1, Θήβα κανένα βαθμό και ο Αστέρας επίσης στην τελευταία θέση. Για την ΕΠΣ Εύβοια, στα αποτελέσματα τα οποία έχουμε στα παιχνίδια που έγιναν το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, Νέα Στήρα Δίστος 2-0, Δροσιά Ελίσποντος 3-2, Λίλας Βασιλικού Μακρυκάπα 0-2 και την Κυριακή Όλυμπος Γυμνού Εδιψός 3-2, Απόλλων Ερέτριας Ολυμπιακός Λίμνης 2-1 με ανατροπή, Ιστιαία Προποτίδα 0-1, ΑΟ Χαλκής Ερμής Πηλίου 4-0, Αμαρινθιακός Σταυρός 1-2. Για την δεύτερη αγωνιστική και τον Νότιο Όμιλο, Νεοχώρη Νηλέας Κονίστρες 4-0, Μαρμάρινα Γέννης Ευρατίου 2-1, Αναγέννηση Πανδοκαϊκού ΑΟ Κίμης 2-2, που θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερο αποτέλεσμα για την Κίμη εδώ, αλλά υπήρξαν εδώ κατέρωθεν γκολ. Λιλάντιο Αυλωνάρη 3-7, Κόσκινα Κεραυνός Χαλκίδας 0-2 και Άγιος Λουκάς Ευωϊκός 1-2, με τον αγώνα Αιγαία Πετριών και Σκύρου να αναβάλλεται λόγω του απαγορευτικού που σας είπα υπήρχε στην Σκύρου. Αυτά είναι τα αποτελέσματα και τι είδαμε στα γήπεδα της Εύβοιας το Σαββατοκύριακο. Και με αυτά θα πάμε σε μουσικό διάλειμμα και διαφημίσεις και επιστροφή. Μονή Σινά, τι μελιγενέστε εκεί. Να το συνδέσουμε και με το θέμα των κοιμηλίων, γιατί είναι σημαντικό για τη σημερινή εκπομπή. Θα πάμε στα της Εύβοιας, θα πάμε στα της Ακρίβειας. Έχουμε και άλλα δει εδώ και άλλες ειδήσεις που πρέπει να σχολιάσουμε στη σημερινή Δευτέρα στην αρχή της εβδομάδας. Και για τους φίλους που έχουν αρχίσει και μου γράφουν μήνυτα εδώ για το Μητσοτάκη και τα 52 χρόνια και τον Πυρσό και λοιπά, και όσοι φεύγουν από το καράβι για να πάνε στον Αντώνη Σαμαρά, και έχει ανάψει γενικώς η συζήτηση, όπως επίσης έχουν ανάψει και τα ταμπελάκια εδώ στο στούντιο που μου λένε τα παιδιά να μπω και να δω τα μηνύματα. Ναι. Καλημέρα λοιπόν και στην Μπέτη Μινάρδου και στον Αλέξανδρο Κάλφα που βρίσκονται στην παρέα μας στο Facebook. Καλημέρα στον Γιάννη τον Παπαδόπουλο, ο οποίος μας γράφει εδώ από τη Μεταμόρφωση την καλημέρα του. Και βεβαίως να στείλω χαιρετισμούς, πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο μου τον Μπάμπη, ο οποίος μας έχει αναζητήσει εδώ αρκετές μέρες. Σε ψάχνω, Κωνσταντίνε, για κάτι που θέλω, αλλά αν δεν σε βρω αλλού θα σε βρω στο ραδιόφωνο. Είναι το μόνο βέβαιο. Βεβαίως, αν για να με δεις στο ραδιόφωνο πρέπει να περάσεις από τους φρουρούς του ραδιοφωνικού προγράμματος, την Άννα Ευαγγελίου και την μουσική της διάθεση, γιατί έρχεται με αυτήν οπλισμένη μετά από ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο να σας πάρει το κεφάλι στις 11 η ώρα. Και δεν έχω δει καν τι έχει να μας πει σήμερα το κορίτσι αυτό, αλλά είμαι βέβαιος ότι σίγουρα όποιος δεν έχει πιει καφέ θα πάει να παραγγείλει και όποιος δεν έχει ετοιμάσει τα ραντεβού για την αισθητική του αναβάθμιση θα πρέπει σίγουρα να βρει χρόνο να το κάνει με τις συμβουλές της Άννας Ευαγγελίου. Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ στο μικρόφωνο μέχρι και τις 11. Τώρα πάμε για διαφημίσεις, τώρα πάμε για μουσική και διαφημίσεις και επιστρέφω για τρίτη ώρα της εκπομπής. Μην φύγετε, μην πάτε αλλού.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Ασφαλής οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
9: Λοιπόν, βλέπω ότι το ραντεβού το έκλεισε η σύζυγός σας.
2: Καλημέρα σας, γιατρέ μου.
9: Τι σας έφερε εδώ? Κάποιος καυγάς, σκηνή ζηλοτυπίας μήπως? Προβλήματα, ξέρετε, πιο προσωπικά?
2: Τίποτα από όλα αυτά, γιατρέ. Το πρόβλημα αρχίζει κάθε φορά που με στέλνει να πάρω ψωμί από τον Κεράτσα.
9: Τι ακριβώς σας συμβαίνει?
2: Το παίρνω ζεστό, βγαίνω από το φούρνο και λέω θα κόψω μια άκρη. Μέχρι να φτάσω σπίτι όμως έχει μείνει μισή φρατζόλα.
9: Έχετε δοκιμάσει να αλλάξετε διαδρομή?
2: Ναι, χειρότερα. Είχα περισσότερο δρόμο για να τρώω.
9: Μάλιστα. Φοβάμαι πως εδώ η ψυχανάλυση δεν αρκεί. Χρειάζεται ψυχουλοανάλυση.
2: Ψυχουλοανάλυση? Τι είναι αυτό, γιατρέ? Κινδυνεύω. Τι πρέπει να κάνω?
9: Από τον Κεράτσα, αγαπητέ μου, δεν θα παίρνετε ποτέ ένα ψωμί. Θα παίρνετε δύο. Μάλιστα. Ένα για τον δρόμο και ένα για το σπίτι. Για να έχετε κι εσείς αλλά και η σύζυγός σας το κεφάλι σας ήσυχο.
2: Το λέτε από ιατρική εμπειρία?
9: Από προσωπική.
6: Κεράτσας. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Με παράδοση από το 1982. Στα Χάνια Αυλωναρίου και στους Αγίους Αποστόλους Πετριών. Και μην ξεχνάτε.
2: Από τον Κεράτσα ένα ψωμί δεν φτάνει.

10 και 6 πρώτα λεπτά και ο φίλος μου εδώ πέρα, ο Θωμάς μου γράφει «Κωνσταντίνε, κάνε λίγο έτσι να δω το μπλουζάκι σου λίγο καλύτερα». Τι εννοεί τώρα ο φίλος μας παρακολουθεί μέσα από το YouTube εδώ. «I am this old», λέει το μπλουζάκι μου, και έχει πάνω μία βιντεοκασέτα, μία δισκέτα και μία κασέτα. Επειδή ξέρετε στο στούντιο εδώ πέρα υπάρχει ένας άνθρωπος που είναι 20 χρονών, ένας που είναι 30 χρονών, πρέπει και εγώ να δείχνω την ηλικία μου ακριβώς. Γι' αυτό κυκλοφορώ με μπλουζάκι, με βιντεοκασέτα, δισκέτα και κασέτα, για να συνεννοούμαστε μεταξύ μας ποιος μπορεί να αποκτήσει ευκολότερα αθλητικά, ποιος πρέπει να κάθεται σε καλύτερα καθίσματα κλπ. Ποιος χρειάζεται κανονική θερμοκρασία εδώ, να φροντίζουν εδώ οι νεότεροι, για να μην κουραζόμαστε εμείς οι μεγαλύτεροι. Επομένως, εκτός από το ότι μ' αρέσει, είναι και σήμα κατά τεθέν. Επειδή από τα μπλουζάκια μας σήμερα εδώ μπορούμε να καταλάβουμε ο καθένας και τη δεκαετία. Δηλαδή εμείς έχουμε έρθει με μπουφανάκι στο στούντιο, μην αλλάξει κάτι, και η νεότερη γενιά είναι... λοιπόν, είναι ακόμα βράζει το αίμα. Βράζει το αίμα. Α, ναι. Λοιπόν, γενικώς εδώ στο Ράδιο Αλιβέρια, να ξέρετε ότι η ομάδα δεν έχει φράχτη ηλικιακό, επομένως φέρνουμε... Την εμπειρία όλων των generations. Βέβαια, αυτά τα ξέρει καλύτερα η Άννα Ευαγγελίου. Γιατί εγώ μπορώ να τα μπερδέψω. Εγώ το μόνο που ξέρω που με έχει μάθει είναι ότι είμαι boomer. Αυτό. Μέχρι εκεί. Και από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό έχει και τα καλά του, έχει και τα κακά του. Δηλαδή, παλιά έλεγες φτιάξε μου ένα ελληνικό καφέ. Τώρα εγώ φωνάζω, ελάτε να τραβήξετε ένα story. Καταλαβαίνεις. Κάθε γενιά με τα δικά της, αδέρφια. Εγώ εδώ έχω τις εφημεριδούλες μου, ωραιότατα, εδώ και τα θέματά μου, κανονικά εδώ τυπωμένα, ωραιότατα, γιατί έτσι είναι. Είναι αυτή η μάχη των γενεών. Αλλά πριν πάω εκεί, για να συνδέσω λίγο την συζήτηση με τα κοιμήλια, μιας και τα είπαμε και στην αρχή, μου γράφει εδώ πέρα πάλι ο Θανάσης από την Κίμη, μου λέει δεν έπρεπε η πόλη, η δικιά μας εδώ, ο Δήμος Κίμης Αλιβερίου, να κάνει ένα γράμμα στην κυβέρνηση, εάν τα θέματα που αφορούν την έβρεση, τον εντοπισμό των λειψάνων του Ιωάννου Βελισσαρίου αφορά ένα θέμα που αφορά και την Κίμη, και θα έπρεπε να δούμε αν μπήκε στη συμφωνία με τη Σόφια. Όπως το είπες, Κωνσταντίνε, ακριβώς γράψ' το και στείλ' το. Εγώ να γράψω το αίτημα και να το στείλω. Πολύ ωραία ιδέα έχεις, Θανάση. Θα το διαβάσει κανένας το αίτημα που θα στείλω εγώ προσωπικά. Δίστανται οι απόψεις. Ο Γιάννης μας γράφει εδώ, διάβασα ότι έχουμε αύριο Δημοτική Επιτροπή και περιμένουν, λέει, τις εισηγήσεις. Εγώ το μόνο που ξέρω είναι ότι μέχρι χθες, παιδιά, στο γήπεδο εισηγήσεις δεν υπήρχαν για τους συμμετέχοντες στη Δημοτική Επιτροπή την αυριανή, οπότε πάμε με τα θέματα, το σταυρό μας απ' έξω. Ή γενικώς, αν κάποιος έχει πολύ μεγάλη δυνατότητα να διαβάζει γρήγορα, μπορεί να έχει καλύτερη τύχη. Πάμε στο Σινά. Γιατί ξαναξεκίνησε η συζήτηση. Διαβάζω διάφορα δημοσιεύματα. Και δημοσιεύματα δεν είναι μόνο αυτά που έχουμε γράψει εμείς στη ΖΕΦΚΣ, γιατί υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο του Δημήτρη Γκουλιώνη για το Σινά και την συζήτηση, τις σχέσεις και τις εκκρεμότητες που υπάρχουν. Θα σας κάνω μια ωραία πάσα γενικώς εγώ από άλλη πάντα με τις ομάδες που εμπλέκονται στην συζήτηση αυτή για το Σινά και πού βρισκόμαστε και γιατί σταμάτησαν οι συζητήσεις. Να το δούμε λίγο και ως είδηση αλλά και ως ουσία, γιατί έχουμε μπροστά μας την 24η Οκτωβρίου ημέρα ορόσημο και πάρα πολλά ζητήματα ακόμα. Το θέμα της Αγίας Εκατερίνης του Σινά που είναι μια υπόθεση που για μας εδώ δεν είναι απλά ιδιοκτησιακού ύφους και το πώς η Αίγυπτος αποφασίζει να αναπτύξει την περιοχή προς όφελός της, αλλά είναι μια υπόθεση που αφορά τη συνέχιση μιας ελληνοορθόδοξης μοναστικής περιουσίας και παρουσίας, πρώτα παρουσίας και μετά περιουσίας και μετά κοιτίδας ελληνοορθόδοξης μοναστικής ζωής και έμπνευσης 15 αιώνων σε έναν από τους σημαντικότερους τόπους του χριστιανικού κόσμου. Και τις επόμενες εβδομάδες το ζήτημα μπαίνει σε κρίσιμη φάση. Τι έχουμε λοιπόν μπροστά μας? Έχουμε την 24η Οκτωβρίου, γιατί εκπνέει τότε, να σας πω τι είναι, η αναβολή που είχε δοθεί για την ανακοίνωση της απόφασης του Αιγυπτιακού Ανώτατου Δικαστηρίου
που εξετάζει τις προσφυγές που αφορούν το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής Σινά. Το ανησυχητικό στοιχείο στην υπόθεση είναι, και έχω εδώ πέρα μπροστά μου και δημοσιεύματα από ξένες εφημερίδες, ξέρετε εδώ στο Ράδιο Αλιβέρι 1, και να στείλουμε την καλημέρα μας στον Ευάγγελο Δουλγερίδη, με τις εφημερίδες του Διεθνούς Τύπου την Παρασκευή, έχουμε ένα μεγάλο εύρος πληροφόρησης, χωρισμένο και στον Ευρωπαϊκό Τύπο και στον υπόλοιπο κόσμο, αλλά και στην ελληνική ομογένεια. Να ακούτε το Διεθνή Τύπο κάθε Παρασκευή στις 10. Έχουμε λοιπόν στοιχεία εδώ που μας δίνουν τροφοδοτούν το ρεπορτάζ μας με αυτές τις ανησυχητικές τάσεις. Τι έχει συμβεί από τη 10η Αυγούστου που σταμάτησαν οι διαπραγματεύσεις, και δεν μιλάω μόνο στο επίπεδο της σιέστας του ελληνικού πολιτικού κόσμου τον Αύγουστο, αλλά της εκτίμησης ότι η Αθήνα και η συναϊτική αδελφότητα ήταν κοντά σε μια συμφωνία, αλλά μετά σταμάτησαν οι συζητήσεις. Ποια είναι αυτή η διαφορά που είχε η αδελφότητα με την η διαφορά της συναϊτικής αδελφότητας με το Κάιρο, την οποία παρακολουθεί η Αθήνα? Είναι στη φόρμουλα που έχει συζητηθεί και τι προβλέπει για τις εγκαταστάσεις και πώς θα αντιμετωπίζονται αυτές τις εγκαταστάσεις από την Αίγυπτο, αν θα αντιμετωπίζεται ως ένας αρχαιολογικός χώρος, αν η μοναστική αδελφότητα θα διατηρήσει το έδαφος στο Δινεκές, αν θα είναι απλά μια θρησκευτική κατοχή για τις Αιγυπτιακές αρχές, δηλαδή τη χρήση και τη λειτουργία της Μονής και των γύρω περιοχών που σας πενθυμίζω ότι έχουν εκεί βρεθεί σπουδαίοι Άγιοι της Ορθοδοξίας, σπουδαίοι Άγιοι της Χριστιανοσύνης, και σε αυτό το μέρος όχι μόνο έχουν ασκητεύσει, σε αυτό το ενεργειακό μέρος έχουμε πάρα πολύ σύνδεση με όλη την χριστιανική εμπειρία. Και υπάρχει και μεγάλη συζήτηση κατά πόσο αυτή η φόρμουλα, εν πάση περιπτώσει που θα καταλήξουμε, εξασφαλίζει και κάτι ακόμα, τα περιουσιακά δικαιώματα της Μονής. Και εδώ χρειάζεται η ελληνική πλευρά, εκτός από δηλώσεις και εκτός από συζητήσεις διπλωματικού περιεχομένου τύπου κοιμήλια στη Βουλγαρία, προσέξτε τώρα γιατί δεν είναι τυχαία αυτά μεταξύ τους τα πράγματα, χρειάζεται να προσέξει, γιατί δεν αρκεί να εξασφαλίσουμε ότι το πρωί αύριο ή την 25η Οκτωβρίου, την ημέρα που θα έχουμε την απόφαση, ότι το δικαστήριο ουσιαστικά θα εξασφαλίσει ότι θα εξακολουθούν να μένουν στη Μονή οι μοναχοί. Χρειάζεται ένα δεσμευτικό νομικό πλαίσιο το οποίο ουσιαστικά θα προστατεύσει μακροπρόθεσμα τη μοναστική κοινότητα, τη θρησκευτική λειτουργία, την περιουσία που είναι απαραίτητη για την επιβίωση και τη δυνατότητα ανανέωσης της αδελφότητας. Γιατί θυμάστε τη συζήτηση τη μεγάλη που ξεκίνησε για το Σινά, για τους πολίτες εκεί, για το με ποια βίζα βρίσκονται εκεί μοναχοί. Ο ίδιος Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, είχε αναγνωρίσει τα ζητήματα της περιουσίας και της νομικής προσωπικότητας, αλλά και της μοναστικής ικανότητας, ότι χρειάζονται μια οριστική ρύθμιση. Και όταν μιλάει έτσι ο κύριος Γεραπετρίτης, εμάς σηκώνεται η τρίχα μας. Γιατί φοβόμαστε πίσω από τις λέξεις, τις κυβιστήσεις και τους ενδοτισμούς. Και υπάρχει ένας απλός, ακόμα πολύ μάλλον, όχι απλός, ένας πολύ ουσιαστικός λόγος που για μας εδώ στην Ελλάδα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η Μονή δεν είναι ένας χριστιανικός αρχαιολογικός χώρος, δεν είναι ένα μουσείο, δεν είναι ένα κομμάτι που έχει μια τουριστική ατραξιόν θρησκευτικού περιεχομένου με την οποία σχετίζεται η Ελλάδα και βρίσκεται στην Αιγυπτό. Ιδρύθηκε επί Ιουστινιανού, υπενθυμίζω, λειτουργεί αδιάλειπτα από και διοικείται από την Ιερά Συναϊτική Αδελφότητα από τον 6ο αιώνα και πηγαίνει και βαδίζει σύμφωνα με τους κανόνες τους εκκλησιαστικούς. Είναι δηλαδή ένα στοιχείο για την θρησκευτική και κοινωνική ισορροπία, το καλυμπράρισμα, την σύνδεση με το παρελθόν. Και η ίδια ελληνική νομοθεσία την αναγνωρίζει ως Ελληνοορθόδοξη Ιερά Βασιλική Αυτόνομη Μονή Αγίας Εκατερίνης του Θεοβαδίστου Όρου Σινά. Είναι νομικό πρόσωπο νομικού δικαίου και στην Ελλάδα. Άρα δεν μιλάμε απλά για διατήρηση της πίστης, μιλάμε ούτε για μια τεχνητή διεκδίκηση της Ελλάδας απέναντι στην Αίγυπτο, και αυτό πρέπει να κάνουμε σαφές. Η κυριαρχία της Αιγύπτου στο έδαφος της είναι δεδομένη, ωστόσο και σεβαστή, ωστόσο πρέπει απολύτως σεβαστή να είναι
και η διατήρηση του χαρακτήρα, της κυριότητας, της αυτονομίας και της αδιάλειπτης λειτουργίας του θρησκευτικού χαρακτήρα αυτού του μοναστηριού επί 15 αιώνες, σας το ξαναλέω. Δεν είναι όλα τα πράγματα στη ζωή μας iPhone. Μας τελείωσε το καλό το iPhone 10, εδώ μας τα πει εδώ, αυτά θα μας τα πει εδώ το νεότερο κορίτσι της παρέας. Χάλασε το 15 iPhone Pro, θα πάρω το 18. Όχι, δεν είναι η θρησκεία iPhone να παίρνει update, γιατί σε λίγο θα την κάνουμε τόσο θρουλιά που θα λέμε update στο update, θα χάσουμε και την ουσία. Άρα, η μοναστική ζωή, η ορθόδοξη μοναστική κοινότητα, τα περιουσιακά στοιχεία, κυριότητα, η σύνδεση με το παρελθόν χρειάζονται περιφρούρηση, διατήρηση αυτού του πνευματικού καθεστώτος, το οποίο σας ξαναλέω είναι καταγεγραμμένο ως τέτοιο και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ μπαίνει και μια σημαντική διάκριση για το τι είναι ελληνοχριστιανική παράδοση στη δημόσια συζήτηση, γιατί αυτός ο όρος έχει τη δική του διαδρομή, αλλά στην περίπτωση του Σινά μπορούμε να μιλήσουμε πολύ πιο συγκεκριμένα για ελληνική γλώσσα και γραμματεία. Προσέξτε. Ελληνική γλώσσα, γραμματεία, ορθόδοξη λατρεία, βυζαντινή μοναστική παράδοση, χειρόγραφα, εικόνες, μία παρουσία αδιάλειπτη μέσα στους αιώνες. Γι' αυτό σας λέω, στη συζήτηση που κάναμε στην αρχή της εκπομπής για τα κοιμήλια, για τη Βουλγαρία, για το διαπραγματευτικό πλεονέκτημα, τα κοιμήλια έχουν αυτή την αξία και πρέπει σε κάθε συμφωνία να μπαίνει αυτό. Ο αδιάλειπτος χαρακτήρας, προστασία τους και η σύνδεσή τους με τη ρίζα. Και εδώ η ρίζα πηγαίνει πολύ βαθιά σε ό,τι αφορά την Αγία Κατερίνη. Επομένως ο ρόλος πέφτει εκτός από το Αιγυπτιακό Δικαστήριο, που σας έχουμε πει και στο παρελθόν και με τον Δημήτρη Γκουλιώνη ότι εδώ χάθηκε και λίγο η επικοινωνία. Αφήσαμε λίγο τους Αιγύπτιους να αλλάξουν την ατζέντα, γιατί έχει ξανασυζητηθεί πολλές φορές και αν φτάσουμε σε αυτό το δικαστήριο. Επομένως η διπλωματία ελληνική έχει λόγο να επιμένει σε διαπραγματεύσεις, να είναι εκεί τα αυτιά μας ανοιχτά, να ενισχύσουμε τις ευρύτερες σχέσεις που έχουμε με την Αίγυπτο, και έχουμε γεωπολιτικές σχέσεις και πρέπει να έχουμε, αλλά να υπάρχει περιθώριο για μια νομικά καθαρή λύση εξασφάλισης όλων των παραπάνω που σας είπα, και να βρούμε και έναν τρόπο να δούμε τι συμβαίνει με τα χειρόγραφα, τι συμβαίνει με τα υλικά που υπάρχουν μέσα, για να υπάρξει μια συμφωνία θεσμική. Αυτό είναι το ορόσημο. 24 Οκτωβρίου αποφασίζει το δικαστήριο και η σταμάτηση των επικοινωνιών διαπραγμάτευση από τις 10 Αυγούστου εμένα προσωπικά λίγο με φοβίζει. Θα το δούμε όμως. Εδώ είμαστε να το παρακολουθήσουμε. Θα πάω σε μουσική και διαφημίσεις, βασικά σε μονόλεπτα για να μην σας κουράζω με διαφημίσεις, και θα επιστρέψω με τα θέματα τα δικά μας εδώ. Θα πάω μια βόλτα στα έργα εδώ στην περιφέρεια, θα πάω, είπαμε κάποια πράγματα για την προηγούμενη εβδομάδα, θα επιμείνουμε λίγο σε αυτό. Έχω ανοίξει και άλλα θέματα εδώ με την ακρίβεια και το τι συμβαίνει με την ενεργειακή κρίση, για το χειμώνα της επάρκειας καυσίμων αλλά της τσουχτερής επάρκειας, και βεβαίως το υπόλοιπο πολιτικό παρασκήνιο που υπάρχει στη σημερινή ημέρα, αυτή την 5η Οκτώβρη, την ημέρα Δευτέρα. Συνεχίζει να στέλνεις τα μηνύματά σου στο 697-253-700 στο Viber και στο Facebook και σε όλες τις πλατφόρμες, γιατί τα χρειάζομαι, αποτελούν το πραγματικό τονωτικό αυτής εδώ της εκπομπής. Πώς τα λένε αυτά τα ενεργειακά ποτά που λέει η Ευαγγελίου Ιάννα, έχει πάρα πολλές τέτοιες πληροφορίες στην εκπομπή της. Ενεργειακά ποτά, μάτσα, καφέδες, κόκκους, σπόρια κλπ. Διάφορα. Εδώ πέρα δεν ξέρω, είμαι φοβερό. Εγώ θα σας πω το ενεργειακό ποτό το δικό μου είναι τα δικά σας μηνύματα. Επομένως πάμε σε αυτά αμέσως μετά την ανάπαυλα που έρχεται ευθύς αμέσως.

0: τις γλυκές καλημέρες από το μουσικό ξυπνητήρι με την Άννα Ευαγγελίου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.
0: Μείνετε συντονισμένοι.

0: τα μουσικά νέα μας στο Radio Αλιβέρι 1 102,2 FM. Νέα κυκλοφορία για το Swedish House Mafia. Το αγαπημένο τρίο από τη Σουηδία συνεργάζεται με τη Leaky Lee και κυκλοφορούν το Happiness Is So Sad. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ένα σχετικά πρόσφατο τραγούδι του Part of Stellar άρχισε να ανεβαίνει στα ελληνικά charts. Μιλάμε για το Black Lilies, ένα electro swing τραγούδι χαρακτηριστικό του Part of. Ας το ακούσουμε. Ο Alex Warren επιστρέφει με ολοκένουριο single από το πρόσφατο άλμπουμ του. Λέγεται Emerald Eyes. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
1: που επιστρέφει από τις 13 Οκτώβρη κάθε Τρίτη στις 9
0: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά.

0: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Μακριά από τους ήχους της πόλης,
2: με την Ελισάβετ Πετρίδου,
1: όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε,
2: κάθε Τετάρτη στις 7.
1: Μείνετε εκτός συχνότητας.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία.

0: Πολιτισμός
1: με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
1: Κρίνει και απαιτεί.
3: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
4: Ζεύξη.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
1: Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Κάθε Τρίτη.
1: Στα Περίπτερα.
3: Στα Περίπτερα.

0: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.
1: Πάντα στα αγαπημένα αυτή η συχνότητα πρέπει να είναι αποθηκευμένη και να μην χάνεις δευτερόλεπτο. Αν είσαι τώρα στο αυτοκίνητο και με ακούς, παρατεταμένα ο δείκτης δεξιού χεριού για να κάποια δευτερόλεπτα το κρατάς εκεί, είτε είναι οθόνη είτε είναι κουμπάκι και μπαίνει στο νούμερο 1 στην μπάγκα εκεί, το ράδιο Αλιβέρι 1. Να πω καλημέρα στην Κωνσταντίνα Τσιμίτη, την πολύ καλή φίλη, την αγαπημένη και γραμματέα του Συλλόγου Ποντίων Νουμεύες Κομνηνή, και μην ξεχάσετε να πάρετε τη ζεύξη, γιατί τα παιδιά πήγανε Θεσσαλονίκη στον Παποντιακό και πάλι καλά που πάνε και οι δικοί μας και βοηθάνε, γιατί αυτό το Παποντιακό, ρε παιδιά, συγγνώμη τώρα θα σας το πω, έπρεπε λίγο να το σπρώξετε εκεί πέρα στη Θεσσαλονίκη, εκεί τα αδελφά σωματεία και οι Παποντιακοί, λιγάκι ακόμα, δηλαδή είδα και να, δεν μ' άρεσε. Ευτυχώς ήταν τα δικά μας τα παιδιά, κράτησαν ψηλά τη σημαία. Να πω την καλημέρα μου επίσης και στον Αλέξανδρο τον Κάλφα, ο οποίος ήταν και χορευτής Σάββατο Παποντιακό και σήμερα έχει γενέθλια ο Αλεξανδρός. Αδερφάκι, έχει γενέθλια σήμερα ή χθες, δεν το χάσει λίγο αυτό, αλλά σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να είσαι καλά, υγεία και ευλογία. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καθυστερημένη λίγο σήμερα, λέει ο Αλέξανδρος. Συγχωρήσε αν είναι της εορταστικής αυτής υφής. Και να πω επίσης και στην Αναστασία την καλημέρα μου και στο Γιάννη, τον Ευάγγελο και τον Γιάννη. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. Και ακούσατε το σποτάκι εδώ ότι από 13 Οκτωβρίου ο Δημήτρης Μπακαλιάνος επανέρχεται για Velvet Black Box εδώ στους 102 και 2. Επομένως το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σιγά σιγά. Γεμίζει, γεμίζει αδέρφια. Μαχητής Αγίων Θεοδόρων Κίμης εκεί στο YouTube, σταθερή αξία, καλημέρα σε όλους. Με μπράτσο, αυτό τελικά το μήμα είναι ότι κολλάμε τα χέρια και κάνουμε high five, είναι προσεύχομαι που έχει βάλει ο μαχητής εδώ. Εγώ κρατάω αυτό το praying το ωραίο, το σαν να λέμε μπράβο ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, καρδούλα. Καλή εβδομάδα και σε σένα, φίλε καλέ, και αγωνιστική έτσι να είναι η διάθεση όπως πάντα. Για τον Γκρινιάρη που ακούσαμε το Σαββατοκύριακο, μου λέει εδώ πέρα, τα έβαλε λέει με την τηλεόραση ο Γκρινιάρης. Ο Γκρινιάρης, παιδιά, τα βάζει γενικότερα. Δηλαδή σκεφτείτε ότι τα έβαλε μαζί μου στο πρώτο επεισόδιο. Είπα κάτι, ας πούμε. Με είπε παιδί της Ιπανέμα. Επειδή σας έβαλα αυτά τα πολύ ωραία lounge μποσανόβα τραγουδάκια να ακούτε το καλοκαίρι και να τα ακούτε και το Σαββατοκύριακο. Γιατί το Σαββατοκύριακο το πρωί πάλι ακούγαμε σαν να μην θέλουμε να αφήσουμε το καλοκαίρι να φύγει. Ξαναβλέω σε όλες και όλους ότι on demand μπορείτε να βρίσκετε τις εκπομπές μας ανά πάσα ώρα και στιγμή στο radioalivarina.gr, όπου είναι το επεισόδιο και για το παραμύθι μας αυτή την Κυριακή που πέρασε με την Αναστασία Καραγιάννη και το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη και το History Podcast, γιατί πρώτη δεκάτου κλείσαμε 80 χρόνια από τη δίκη της Νιρεμβέργης και το History Podcast έχει να κάνει με τη δίκη της Νιρεμβέργης. Μην το χάσετε, μια διαφορετική ματιά. Όπως επίσης μην χάσετε, μιας και ήμουνα και μιλούσα σε συλλόγους, ότι σήμερα ξεκινάνε οι σύλλογοι, αν δεν κάνω λάθος παιδιά, ξεκινάνε οι σύλλογοι να δραστηριοποιούνται εκ νέου. Και ο Σύλλογος Γυναικών Αλιβερίου και Περιχώρων και ο Σύλλογος Ποντίων Νουμεύειας Κομνηνής στη Χαλκίδα, που σήμερα έχουν τον αγιασμό τους τα παιδιά και να τους στείλουμε την αγάπη μας πάλι εδώ, και οι Καπαδόκες πάλι επίσης το ίδιο. Ξεκινάνε σιγά σιγά τα συλλογικά και πρέπει να τα στηρίξετε.

Όπως να σας πω και να σας το πω, δεν το πω σαν spoiler, το λέω σοβαρά ότι η ζεύξη θα είναι την Παρασκευή που μας έρχεται. Ταρατατάν, μην κάνω κανένα λάθος ημερομηνίες εδώ, είναι και η Άννα με διορθώσει άμα κάνω κανένα λαθάκι. Την Παρασκευή 9 του μήνα θα είμαστε στο Δημαρχιακό Μέγαρο στην Αρτάκη, όπου είμαστε καλεσμένοι από το Πανεπιστήμιο της Γης και το απόγευμα θα είμαστε εκεί με τη ζεύξη για να μιλήσουμε μαζί με συγγραφείς εκδότες της Εύβοια σε αυτή πάρα πολύ ωραία, συνάντηση συγγραφέων και εκδοτών της Εύβοια που κάνει το Πανεπιστήμιο της Γης. Και εκεί θα μιλήσουμε και για τη ζεύξη και για την εποχή του εντύπου και αν τελικά το έντυπο πρέπει να υπάρχει, αλλά και πώς σκεφτήκαμε να φέρουμε αυτό το νέο έντυπο στην Εύβοια. Επομένως, να είστε εκεί, σημειώστε το, την Παρασκευή 9 του μήνα το απόγευμα, 7 η ώρα, να είστε εκεί για να ξεκινήσουμε να γνωριστούμε καλύτερα όσοι, με όσους δεν γνωριζόμαστε βεβαίως, και θα υπάρχει και η ζεύξη, θα υπάρχουν και προηγούμενα τεύχη για κάποιους που ενδεχομένως τα χάσατε, και σε αυτήν την πολύ ωραία εκδήλωση είναι σημαντικό να είστε και εσείς εκεί για να τα πούμε. Επενθυμίζω, είναι την Παρασκευή αυτή που έρχεται. Αυτή την εβδομάδα εκκινούν πάρα πολλοί σύλλογοι, οπότε να είστε κοντά στους συλλόγους. Επίσης, να σας πω για τους φίλους του Σκάκη ότι είναι όλα έτοιμα στον Ατρόμητο Αλιβερίου για τις προπονήσεις στο Σκάκη, οπότε μπορείτε να επικοινωνείτε στο 6974-451-041, 6974-451-041 για δηλώσεις συμμετοχής. Σε λίγες μέρες ο Ατρόμητος και μέλος της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας, οπότε πάμε όλα δυνατά για την πνευματική ανάπτυξη, την αθλητική, όχι μόνο για την σωματική που μπορεί φυσικά να συμβεί στην πόλη μας από άλλες δραστηριότητες. Και πάμε τώρα να δούμε, να επιστρέψω, γιατί πιέζει και ο χρόνος, στα δικά μας εδώ στα της Εύβοιας και σε ένα ρεπορτάζ το οποίο από αύριο θα το δείτε και εκτενώς μέσα στην ζεύξη. Ένα από τα θέματα που υπάρχουν εκεί, γιατί ένα μεγάλο θέμα είναι και το κυκλοφοριακό Αλιβερίου, αλλά πάμε τώρα να δούμε στις παρεμβάσεις της περιφέρειας ό,τι αφορά την Εύβοια.

Καταρχάς πρέπει να πάω σε ένα θέμα το οποίο το έχουμε συζητήσει και δεν ξέρω τελικά αν υδρώνει ταυτή κανενός εδώ. Είναι το θέμα με τα περιβόητα αυτά, πώς τα λένε αυτά, τα δίχτυα. Θυμάστε τα δίχτυα που συζητάγαμε και βάλαμε για τις μέδουσες. Πώς τα λέγανε αυτά τα δίχτυα, αυτά τα περιβόητα για να οριοθετήσουμε τις παραλίες μας, γιατί όλα τα είχε η Μαριωρή, η Λαγοκέφαλη και οι μέδουσες τις λείπανε φέτος το καλοκαίρι. Βεβαίως, να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν συνάντησα κανένα Λαγοκέφαλη, καμιά μέδουσα. Τώρα βέβαια εκεί που κολυμπούσα δεν ξέρω τι γινόταν γύρω μου. Η αλήθεια είναι στο Αιγαίο κάποια στιγμή συναντήσαμε κάποιες μέδουσες κλπ. Ίσα ίσα για να κάνουν National Geographic τα παιδιά στην παραλία εκεί, ότι δεν μπαίνουμε μέσα αλλά εξετάζουμε τις μέδουσες. Όμως υπήρξε ένα τεράστιο κόστος εδώ για να βάλουμε κάποια δίχτυα ειδικού ενδιαφέροντος κλπ. Και βλέπω εδώ καταγγελίες ότι στην Αρτάκη τα έχει ξεβράσει το κύμα, έτσι, είναι καταλυμμένα και μάλιστα υπάρχουν και φωτογραφίες που δείχνουν ότι μπορεί οι τσούχτρες να μας εγκαταλείπουν ή μάλλον να είμαστε εκτός θάλασσας, δεν ξέρω, δεν είμαστε όλοι χειμερινοί κολύμβητες, αλλά εκεί έμειναν αυτά και μάλιστα σκισμένα και κατεστραμμένα στα βράχια και δεν έχουν απομακρυνθεί, και αυτό προφανώς είναι και ένα ζήτημα ασφάλειας που θα πρέπει και ο Οργανισμός Λιμένος αλλά και άλλοι να ασχοληθούν με αυτό, έτσι. Αντί για Baby Shark χορεύαμε Baby Λαγοκέφαλος, λέει εδώ η Άννα Ευαγγελίου από την αίθουσα σύνταξης που μας τροφοδοτεί με διάφορα. Αλλά το θέμα, το πιο σημαντικό με αυτό, είναι να κάτσουμε να κάνουμε και μια σοβαρή συζήτηση, ρε παιδιά. Τι λεφτά χαλάσαμε, για ποιο λόγο τα χαλάσαμε και τι ακριβώς πρέπει να συμβεί. Τι ακριβώς λεφτά χαλάσαμε και τι πήραμε δηλαδή. Και αυτά είναι στην καθημερινότητα μπροστά, αλλά πάμε και στα λίγο πιο μεγάλα, όπως θα δείτε και στο ρεπορτάζ Πάσκευης Ρούσου στη ΖΕΦΚΙ που κυκλοφορεί αύριο. Χρηματοδότηση 10 εκατομμυρίων ευρώ διεκδικεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ο Δήμος Χαλκιδέων για την αντιμετώπιση της διάβρωσης της ακτογραμμής από την Αυλίδα ως το Βαθύ. Είχαμε συζήτηση, μπαίνοντας ο μήνας αυτός, σε σύσκεψη με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Παπαθανάση. Ήταν ο κύριος Πάνος μαζί, κύρια Βάκα. Ήταν βουλευτές της Σέβειας και άλλα υπηρεσιακά στελέχη και συμφωνήθηκε να συνεργαστούν μεταξύ τους τα όργανα για να αξιολογηθεί αυτός ο φάκελος και να εγκριθεί αυτή η χρηματοδότηση των 10 εκατομμυρίων. Υπήρξε μια πρόταση στο δεύτερο 15ο Σεπτεμβρίου για το πρόγραμμα περιβάλλον και κλιματική αλλαγή και ο σχεδιασμός περιλαμβάνει κατασκευές στο μήκος της ακτής. Από εκεί είχαμε, όπως είχαμε ξαναπεί, τα ζητήματα της αποκατάστασης των δρόμων στο Δήμο Οδρυφίων, Μεσαπίων και τις υποδομές της περιοχής, για την επιτάχυνση των εργασιών που αφορούν και το κλειστό γυμναστήριο, αλλά και την γέφυρα στον Μίστρο, αλλά και την παράκαψη της Καλκίδας και των Ψαχνών. Όπως σας είπα, λόγω του καιρού δεν έγινε η προγραμματισμένη μετάβαση του Φάνης Πανού στη Σκύρο. Και για το θέμα των δικτυών αυτών των περιβόητων εδώ των μέδουσο εμποδίων, αλεξομέδουσα θα μπορούσαν να λέγονται αυτά τα δίκτυα. Τι ακριβώς συμβαίνει, περιμένουμε απαντήσεις από τον Οργανισμό Λιμένος, γιατί οι φωτογραφίες εδώ που έχουμε δεν αφήνουν καμία αμφιβολία και ξέρετε ότι ό,τι δημοσιοποιείται αλλάζει, διαφορετικά παραμένει ιστοδιεινεκές. Τώρα βέβαια στην Εύβοια πρέπει να σας πω ότι υπάρχει και μια μεγάλη πολιτική συζήτηση, γιατί και θα το δείτε αυτές τις μέρες για τα πρόσωπα τα οποία διεκδικούν. Υπάρχουν πολλές συζητήσεις για πρόσωπα τα οποία θα ήθελαν να συμμετέχουν στις εκλογικές λίστες. Επειδή είναι και τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας και μπήκε ο Πυρσός και επειδή έχει την Αντώνη Σαμαράς, έχουμε πολλά να πούμε μέσα στην εβδομάδα γι' αυτό. Διάβασα του Κώστα Μαρκόπουλου μια δήλωση. Δεν μπορώ να γιορτάσω για αυτούς και για αυτούς τους λόγους, είπε ο κύριος Μαρκόπουλος, που έχει πάει πλέον προς την άλλη πλευρά. Η δυναμική θα δείξει
αυτές τις μέρες, πολλά. Διαβάζω και για το Πασόκ ότι ψάχνουν να βρουν υποψηφίους. Γενικώς τι γίνεται με την πετηρίδα του Πασόκ, ρε παιδιά? Υπάρχει κανένας μήπως που να θέλει να σηκώσει το Πασόκ την πραγματική ταυτότητά του, η οποία πηγαίνει σωριδών προς άλλα, προς άλλη γη, προς άλλα μέρη? Λέω εγώ τώρα, τη σκέψη Μιχάλη Χαραλαμπίδη, ας πούμε, θέματα τα οποία σίγουρα θα μας υπαγορέψουν το μέλλον. Και βεβαίως μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και κάτι σήμερα που ενώνει όλους μας τους βουλευτές, γιατί ξεκινάει η νέα σύνοδος του Κοινοβουλίου μας σήμερα. Βεβαίως ξεκινάει η τέταρτη σύνοδος της ΚΑΠΑ κοινοβουλευτικής περιόδου, αυτής που διανύουμε δηλαδή. Και πριν από λίγα λεπτά εδώ ξεκίνησε ο αγιασμός με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο, και θα έχουμε στις 11 και τη διαδικασία εκλογής κοσμητώρων και γραμματέων του σώματος. Γιατί υπενθυμίζω ότι η προηγούμενη σύνοδος ολοκληρώθηκε με την στην αρχή του μήνα με την τελευταία ολομέλεια. Έχουμε λοιπόν νέο κοινοβουλευτικό κύκλο, νέες κοινοβουλευτικές εργασίες, νέες κοινοβουλευτικές προτάσεις και ερωτήσεις, και θα τις παρακολουθήσουμε όπως κάνουμε κάθε φορά των δικών μας εδώ βουλευτών, και βεβαίως με ένα σκεπτικό εάν υπάρχουν οι διάβλοι επικοινωνίας με την καθημερινότητα, την βιωμένη καθημερινότητα, και όχι μόνο μέχρι τα ιστάμενα κλιμάκια των δημάρχων και των αιρετών, που και εκείνοι ανάλογα με το που πρόσκυνται συνεργάζονται ή όχι με τους βουλευτές. Και επειδή οι βουλευτές, σας λέω, μπορεί να αγιαστούν σήμερα για την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο, ωστόσο τη μεγάλη πετρία που έχουν είναι τι θα γίνει με τις λίστες και τι θα γίνει και με το συσχετισμό. Μιλάω φυσικά για την συμπολίτευση, μιλάω για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω αν ο πρισσός της Εύβοιας σας έχει φωτίσει εδώ τους ευωείς της Νέας Δημοκρατίας. Πολύ νοθρά τα βλέπω τα πράγματα γενικά σε οργανωτικό επίπεδο, στην αλυσιδωτή αντίδραση που λέγεται Αντώνη Σαμαράς. Και επειδή υπάρχουν πρόσωπα, σας ξαναείπα, δεν είπα τυχαία τον κύριο Μαρκόπουλο, για να δούμε τι θα συμβεί. Την καλημέρα μας στον κύριο Μαρκόπουλο, την καλημέρα μας και στους υπόλοιπους που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Κοινοβούλιο, τους βουλευτές μας εδώ. Καλή κοινοβουλευτική περίοδο να σας πούμε. Και διάβλη επικοινωνίας ανοιχτή με τη βιωμένη καθημερινότητα των ευωαίων. Βλέπετε, θέλουμε να είμαστε ευγενείς. Έτσι πρέπει να έχουμε αυτή την έμφυτη ευγένεια και να την απλόχερα να τη χαρίζουμε στους καλούς μας βουλευτές. Να μας ενημερώσεις ξανά, λέει εδώ πέρα ο Πέτρος, για την εκδήλωση, και να κάνετε και μια εκδήλωση, λέει, εδώ στην πόλη μας, όχι μόνο στην Αρτάκη. Δεν είναι αφεαυτού μας, αγαπητέ μου φίλε, και εδώ είμαστε για όλα, αρκεί να θέλει κάποιος να μας γνωρίσει, μπορεί να συμβεί, δεν είναι κακό. Με ρωτάει εδώ πέρα ακόμα, επιμένει ο φίλος ο Θανάσης, τελικά, λέει, ήρθαν τα θέματα εισηγήσεις για την Δημοτική Επιτροπή της έλαβαν της αντιπολίτευσης? Να σου πω, ρε παιδιά, ξαναλέω πάλι ότι την ώρα που φεύγαμε από το Τσαρπάλιο ήταν σε αναμονή ακόμα τα θέματα. Όπου φυσάει ο άνεμος θα πάει, λέει και ο Κώστας Μαρκόπουλος, μας λέει εδώ πέρα ο Πέτρος. Λοιπόν, φυσάει ούριος άνεμος, πιστεύεις, εδώ στην Εύβοια προς τον Αντώνη Σαμαρά? Για την μας γράφει εδώ πέρα επίσης ο Θανάσης για τα 150 χρόνια από την εστία, πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες, λέει, ακούσαμε, και ο κύριος Ιωαννίδης πάντα δεν αφήνει περιθώριο. Ναι, τους ακούσαμε, μας στέλνει και συγχαρητήρια εδώ για τη συνέντευξη του κύριου Μελετόπουλου, ο οποίος μίλησε και αυτός βεβαίως. Τα μηναϊκάρα για πάντα, μας λέει ο Γιάννης. Ήταν εύκολο παιχνίδι, έπρεπε να το κερδίσουμε. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζουμε. Έτσι ακριβώς είναι όπως τα λέει. Υπάρχει εδώ στο κοντρόλ να μας ενημερώσει κάποιος για κανένα άλλο μήνυμα, ή να πάω στο τελευταίο διάλειμμα της ημέρας.

697-253-2700. Πριν πάω για αποφώνηση, να πάω να ακούσουμε το τραγούδι της αποφώνησης που είναι «Τι θα ήθελα να είμαι», εκτός από ραδιοφωνικός παραγωγός και επικεφαλής εδώ αυτού του προγράμματος που λέγεται «Είμαστε στον αέρα».

0: Ακούτε το Radio Liberi 1 της νέας εποχής.
1: Να είμαστε τελευταίο δεκάλεπτο για να πάμε για την αποφώνηση. Η Παρασκευή Ρούσου, που είναι βεβαίως στη δημοσιογραφική υποστήριξη αυτής εδώ της εκπομπής, μας αναφέρει συμπληρωματικά στο ρεπορτάζ ότι ούτε στο Δήμο της Χαλκίδας, στη Χαλκίδα δηλαδή, ουσιαστικά έχουμε κάνει ό,τι πρέπει για να απομακρύνουμε αυτά τα περιβόητα δίκτυα. Να το σημαντικό ερώτημα, ποιος πληρώνει πάλι το λογαριασμό? Και φυσικά, επειδή είναι Δευτέρα και επειδή ξέρω ότι έρχεστε με φόρα, με ρωτάνε εδώ διάφοροι για τα της Νέας Δημοκρατίας, για το τι συμβαίνει, και σας είπα για την Εύβοια τη γνώμη μου, αλλά γενικά είναι έτοιμα τα πράγματα, είναι καθορισμένα, μην περιμένετε την Κίμπερλι. Τα πράγματα είναι δεδομένο γιατί αρχίζει και διολυσθένει αυτή η κυβέρνηση. Μας τα είπε ο Κωστάκης.
2: Αλαζονία στην κυβέρνηση υπάρχει, κύριε Μπακογιάννη?
3: Κάτω, ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι.
1: Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εσείς κρυφό καμάρι, ναι, καλά το λέτε, κύριε Κώστα Μπάκο Γιάννη, και νομίζω ότι αυτή η συγκεκριμένη δήλωση δεν είναι τρολ, είναι μια πραγματική εδώ συνέντευξη, εδώ στην πρωινή ζώνη, στο Action 24 ήταν αυτή η δήλωση του κύριου Κώστα Μπάκο Γιάννη, ο οποίος προετοιμάζεται, ο πρίγκιπς της αυλής του νεποτισμού, να αναλάβει δράση στο συμπεριληπτικό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω τι θα κάνετε εσείς οι ευωείς. Οι ευωείς, οι υπερκομματικού ζήλου, όσοι έχετε απομείνει τέλος πάντων. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Δεν άφησα τυχαία έξω τον Πρισσό και τα 52 χρόνια. Εσείς γιορτάζετε νοθρά το πέρασμα σε αυτόν τον αιώνα. Το άλλο μισό δηλαδή του αιώνα. Δεν πειράζει, έχουμε πράγματα πολλά και μέρες μπροστά μας για να τα σχολιάσουμε. Μην ξεχάσετε ότι αύριο έρχεται η ζεύξη. Η ζεύξη και το πρωτοσέλιδό της είναι διαθέσιμο σε όσους φίλους βεβαίως μας παρακολούθησαν σήμερα εδώ, με θέματα που αφορούν τις παρεμβάσεις για την Εύβοια από την περιφέρεια, αναλυτικά το ζήτημα του κυκλοφοριακού, τα ζητήματα της αστυνομίας, της δημοτικής αστυνομίας στη Χαλκίδα και της ελλείψης, τα ζητήματα της έλλειψης στην εκπαίδευση, αλλά και κάτι που ξεκινάει και έρχεται να μας συναντήσει φυσικά, εκτός από τα θέματα για το ΣΥΝΑ, και κάτι που αφορά αυτό που περιμένουμε στις 7 του μήνα. Έχουμε τον αγιασμό για το παζάρι Αυλαρίου. Θα δείτε το αφιέρωμα, το πρώτο ιστορικό μέρος για το αφιέρωμα, και θα είμαστε και εμείς εκεί για να εμπλακούμε σε αυτά που μάθαμε και μας αρέσουν, γιατί μας ταυτίζουν με την συλλογική μας οικειότητα, δηλαδή το να είμαστε όλοι παρέα σε μια... σε ένα παζάρι το οποίο εκτός από την αγορά έχει περισσότερα να μας προσφέρει, περισσότερα από απλά την αγορά. Είναι μέρος του συλλογικού μας, της συλλογικής μας οικειότητας. Το ξαναλέω, σημειώστε το, κρατήστε το έτσι. Σήμερα πρέπει να ευχηθούμε στην Χαριτίνη. Να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Ραφαήλ που γιορτάζει σύζυγός του με πολύ αγάπη, με πολύ αγάπη για την Χαριτίνη. Αγίας Χαριτίνης Μάρτυρος, Οσία Μεθοδία της Κιμόλου και Άγιος Ερμογέννης εις το σημερινό εορτολόγιο. Παγκόσμια μέρα εκπαιδευτικών. Να είστε καλά και να προσέχετε τα παιδάκια μας εκεί, και γερό στο μάγιο στους εκπαιδευτικούς. Δεν σας λέμε τυχαία εδώ στη ζεύξη για τα εκπαιδευτικά συστήματα. Για την Αγία Χαριτίνη λοιπόν, όπου σήμερα έχει την γιορτή της, να πω, επειδή είχα και ένα μήνυμα από τη Σκύρο εδώ, από τον Κωστή, πολλά φιλιά, αδελφέ, και πολύ ωραία φωτογραφία το πρωί μας έστειλες. Η Αγία Χαριτίνη λοιπόν, άθληση επί Διοκλητιανού, υπήρξε δούλη του συγκλητικού Κλαβδιανού. Το 304 οι κάτοικοι την κατήγγειλαν στον δόμενη διανόρος χριστιανή, και εκείνος την κάλεσε σε ανάκριση παρουσία και του Κυρίου της. Όταν η Αγία ομολόγησε με τα παρησία στην πίστη της στο Χριστό, κάτι το οποίο φυσικά και έρχεται και διακρίνονται οι Άγιοι γι' αυτό, όταν έκανε αυτή την ομολογία με τα παρησία, υπευλήθησε φρικοδέστατα μαρτύρια. Της ξύρισαν το κεφάλι, αλλά δια θαύματος αμέσως το κεφάλι ξαναγέμισε μαλλιά. Έπειτα βάζουν το κεφάλι της σε κάρβουνα αναμένα και χύνουν από πάνω ξύδι. Κατόπιν καίνε τα πλευρά της με αναμένες λαμπάδες και με μια πέτρα στο λαιμό τη ρίχνουν στη θάλασσα. Αλλά και πάλι ο Θεός την έσωσε. Τότε διατάχθηκε να πάει σε ένα πορνείο. Η Χαριτίνη όμως προσευχήθηκε και η αγνή ψυχή της παραδόθηκε πλέον στο ζωοδότη Θεό. Να σημειώσουμε ότι η Αγία Χαριτίνη έχει και το ίδιο δίστικο με την Αγία Χαριτίνη που γιορτάζει στις 4 Σεπτεμβρίου. Να στείλουμε λοιπόν χαιρετισμούς σε όλους τους φίλους που σήμερα έχουν κάθε λόγο να νιώθουν χαρά. και όσους έχουν τα γενεθλιά τους, και φυσικά θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο Θεοθέλοντος και Ροεπιτρέποντος εδώ στους 102 και 2 μεγάκυκλους για το Είμαστε στον Αέρα. Καλή εβδομάδα λοιπόν, καλή συνέχεια, σας αφήνω σε μουσικό ξυπνητήρι με Άννα Ευαγγελίου και παραμένετε συντονισμένοι εδώ με το καλύτερο πρόγραμμα που μπορείτε να βρείτε στο νούμερο 1 σταθμό αυτού του νησιού. Να είστε όλες και όλοι καλά. Είστε επανακούιν. Σας χαιρετώ.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
10: Δεν βαριέσαι, θα πάω αργότερα, έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
9: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
10: Και σε ποιο να πάω ρε Γιώργη, γίνανε και πολλοί φέτος.
9: Στην Ένωση θα πας. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη. 1.

Γιάννα σας, η Ανούλα σας, το Ανάκι σας και φυσικά είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά, που αλλού αγάπες μου, στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Μια εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά το Ράδιο Αλιβέρι 1 φυσικά. Ελάτε και εσείς στην υπέροχη παρέα μας μέσα από όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες ακρόασης που ακουγόμαστε καθαρά και δυνατά, αλλά και μέσα από το site του σταθμού μας radioaliveri1.gr. Και όχι μόνο για να ακούτε τη γάργαρη φωνούλα μου να σας λέει καλημέρα 11 η ώρα το πρωί, λέμε τώρα αν δεν έχετε ήδη ξυπνήσει, αλλά και για να ακούσετε όσες εκπομπούλες μπορεί να έχετε χάσει, όσες εκπομπούλες λατρέψατε και φυσικά να διαβάζετε τα άρθρα των υπέροχων παραγωγών μας. Και επίσης να μαθαίνετε και τα νέα μας. Φυσικά εννοείται ότι αύριο Τρίτη κυκλοφορεί και το νέο φύλλο της Εύξης της εφημερίδας μας. Όπου παιδιά μου εκεί τι πρέπει να κάνετε? Φυσικά σηκωνόμαστε από ντιβάνια, καρέκλες, τραπέζια και πηγαίνουμε γρήγορα σε όλα τα περίπτερα και τα σημεία πώλησης να προμηθευτούμε τη Εύξη μας. Εννοείται εγώ περιμένω και τα υπέροχα μηνυματάκια σας στο Viber στο 697-25-32-700 για να πούμε τις καλημέρες μας. Εννοείται να μου στείλετε και τραγουδάκια τα οποία θέλετε να ακούσουμε, αλλά και να μου στείλετε ό,τι θέλετε να σχολιάσουμε. Επίσης δεν ξεχνάμε ότι το Ράδιο Αλιβέρι 1 είναι εδώ 24/7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Και μιας και είπα ενημέρωση, εκτός από το υπέροχο είμαστε στον αέρα με τον υπέροχο φυσικά Κωνσταντίνο Καραγιάννη, έχουμε και συμφοιτητές οι οποίοι είναι εδώ κάθε Πέμπτη στις 9 η ώρα το βράδυ και φυσικά τον Ευάγγελο Δουλγερίδη με το διεθνή τύπο κάθε Παρασκευή

0: Reca.
1: Πέμπτη βράδυ.
2: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
1: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
3: Συμφοιτητές, ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

0: Ο ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη. Γαλλία, Λακρουά, Ρωσία, Πράβδα, Financial Times.
1: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10.

Οπότε αγάπες μου, για την ενημέρωση, ξέρετε τι να ακούσετε. Ράδιο Ελβέρι 1. Πάμε να σας καλημερίσω εγώ με δύο υπέροχα τραγουδάκια και φυσικά μένουμε συντονισμένοι. Έχουμε σήμερα να πούμε πολλά.

Ακούσαμε δύο υπέροχα τραγούδια, φυσικά στα βέντο. Πριν σε γνωρίσω ήμουνα κραγιόν σε χάρτινο, γιακά δεν θέλω, πραγματικά δεν θέλω να πω πόσες φορές έχω πει λάθος αυτούς τους στίχους. Αλήθεια, δεν ήξερα τι λένε. Τέλος πάντων, ακούσαμε και το αφήνωμα από την υπέροχη, τη φανταστική Μαρίνα Σπανού. Και φυσικά, παιδιά μου, είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Την καλημέρα μου να πω και στη Μαρία Αναστασοπούλου, η οποία είναι πάντα δίπλα μας και πάντα μας γεμίζει έτσι με τις υπέροχες καλημέρες της. Εννοείται καλημέρα και σε όλους όσους έρχεστε τώρα στην υπέροχή μας παρέα. Σήμερα είναι Δευτέρα, παιδιά μου, έχει ξεκινήσει η εβδομάδα μας δυναμικά. Έχει υπέροχη μέρα, άσχετο αν το Σάββατο, εντάξει, μας τα χάλεσε λίγο. Και όχι τίποτα άλλο, εγώ ήμουνα σε μία κλούβα, μέσα στη κλούβα, όχι δεν με μπουζουριάσανε, θα σας εξηγήσω. Πηγαίναμε ένα τραπέζι στον ξαδερφό μου. Και εγώ ήμουνα, επειδή μπροστά η κλούβα δεν έχει τόσο πολύ χώρο, εγώ καθόμουν πίσω μαζί με το τραπέζι και τις καρέκλες και κάτι αυγά που είχε πακετάρει η γιαγιά μου για τον ξάδερφό μου. Λοιπόν, και σε κάθε στροφή το τραπέζι έπεφτε πάνω μου, όχι τίποτα άλλο, αλλά μελάνιασε και το χεράκι μου. Παρ' όλα αυτά φτάσαμε εντάξει, φτάσαμε αρτιμελείς, ήμασταν okay, φάγαμε κιόλα το τι έφαγα εγώ αυτό το Σαββατοκύριακο, πραγματικά. Αν μ' ακούει η Βικτόρια, κοπέλα του ξαδέλφου μου, σ' αγαπώ πολύ, μου φτιάξες όλο το Σαββατοκύριακο με τα υπέροχα σου φαγητά, όπως και η αρετούλα του σταθμού μας μου έφτιαξε το πρωί με την υπέροχη πορτοκαλόπιτα η οποία είναι εδώ πέρα. Βέβαια δεν θα μείνει για πολύ διότι θα τη φάμε. Και κάπως έτσι, παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, πάμε να ακούσουμε «Δεν τελειώνει έτσι αγάπη» από Τάμτα. Να το αφιερώσω στην πορτοκαλόπιτα έξω, διότι δεν τελειώνει έτσι απλά η πορτοκαλόπιτα. Πάντα μένει στη μνήμη μου χαραγμένη αυτή η υπέροχη γεύση.

και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι, παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, θέλω να κάνω μία ερώτηση. Θέλω να μαζευτούμε ως σύλλογος απανταχού ανορθόγραφων και να μου λύσουν μία απορία, όλοι σας βασικά να μου λύσετε μία απορία. Στείλτε με ένα μήνυμα στο 697-25-32-700, σας παρακαλώ πολύ, ή στο προσωπικό μου λογαριασμό που μου στέλνετε τις υπέροχες καλημέρες σας. Καλημέρα στην Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη που μας ακούει από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα και στην υπέροχη Ρούλα του σταθμού μας. Παιδιά, ήμουνα λιβαδιά, έτσι. Ήμουνα βασικά, αφήστε το που ήμουνα, ήμουνα σε άσπρα σπίτια αβιωτίας. Πήγαμε μία βόλτα έτσι αντίκυρα, πήγαμε μία βόλτα στην λιβαδιά. Θέλω να ρωτήσω κάτι, επειδή ήμουνα στα κτέλ της λιβαδιάς. Είναι λιβαδιά ή λεβαδιά? Και κάπως έτσι Άννα τραγούδαγε όλη την ώρα μέχρι να έρθει το λεωφορείο. 40 παλικάρια από τη λεβαδιά. Ναι, γιατί πάνω έγραφε κτέλ λεβαδιάς. Παιδιά, δεν ξέρω πώς είναι το σωστό. Κάποιος να με βοηθήσει λίγο εδώ πέρα, παρακαλώ πολύ. Και τα δύο σωστά είναι, νομίζω. Τέλος πάντων, εμένα μου είχε κολλήσει όμως και όλη την ώρα τραγούδαγα αυτό το τραγούδι. Το 40 παλικάρια από τη λεβαδιά. Το τραγούδαγα μέχρι να έρθει το λεωφορείο, αφού ήρθε το λεωφορείο και αφού έφτασα Χαλκίδα. Πάμε εμείς να ακούσουμε Τσάμπ από Κωνσταντίνο Αργυρό, μπας και μας κολλήσει κανένα άλλο τραγούδι. Όχι, καταλάβατε τι ζημιά έπαθα.

Και μετά το 40 παλικάρια από τη Λεβαδιά, όχι εντάξει, μετά από το υπέροχο τραγούδι από τον Κωνσταντίνο Αργυρό, το Τσάμπ, εδώ μου λένε ότι το σωστό είναι Λεβαδιά, εγώ θα τα πάρω και τα δύο για σωστά, αλλά εντάξει. Λοιπόν, εμένα που λέτε μου κόλλησε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Μετά από αυτά, εμείς περάσαμε πάντως υπέροχα στην Λιβαδιά, φάγαμε πάρα πολύ, φάγαμε και γλυκά και έτσι ένα υπέροχο ζαχαροπλαστείο, έφαγα μία σοκολατόπιτα μπουένο, καλά εντάξει, τα κιλά που πήρα μόνο αυτό το διήμερο, δεν ξέρω, παίξαμε και Call of Duty, αν θυμάστε, πολύ παλιά παίζαμε αυτό το παιχνίδι στα PlayStation. Ο ξαδερφός μου έπαιζε, αλλά και πάλι. Εγώ κάτι αυτοκινητάκι οδηγούσα και συνέχεια στούκαρα σε κάτι τείχους. Τι να σας πω, δημόσιος κίνδυνος στην οδήγηση μέσω PlayStation. Αλλά ήταν ωραία, ήταν πάρα πολύ ωραία. Άμα δεν είχα κοπανίσει και το χέρι μου με το τραπέζι που μεταφέραμε, θα ήταν απίθανο διήμερο. Εύχομαι και εσείς να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, φυσικά με το υπέροχο πρόγραμμα του σταθμού μας εδώ στο Radio Liberty 1. Είχαμε The History Podcast, είχαμε το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη και φυσικά είχαμε και παραμύθι. Και όσοι δεν πρόλαβαν να τα ακούσουνε, καλέ μπείτε γρήγορα στο radioliberty1.gr να τα απολαύσετε. Σύντομο διαφημιστικούλι, τραγουδάκι και έρχομαι.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ΖΕΦΚΣ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: ΖΕΦΚΣ.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
7: ΖΕΦΚΣ.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα περίπτερα.

0: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες τεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Evia Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Evia Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

0: Η ιστορία δεν είναι μόνο όσα συνέβησαν.
1: 5 λεπτά ιστορίας.
0: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
1: Μικρός κύκλος εκπομπών.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στις 7. Γιατί το παρελθόν δεν έπαψε ποτέ να αφορά το παρόν.

0: Είμαστε το πιο φθηνό πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών στην ιστορία.
1: Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
0: Θα γκρινιαρίξω!
2: Χωριανή, μαζευτείτε! Ο Γκρινιάρης του χωριού σας θα απαγγείλει.
1: Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 8.30.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι από την υπέροχη Ανούλα Βύση, εμείς αγάπες μου πάμε να δούμε το πρώτο μου θεματάκι. Λοιπόν, επειδή είμαστε και millennial εδώ πέρα και έχουμε πολλά έτσι παρεδώσε με την Gen Z, σκεφτόμουν σήμερα να πω ένα τέτοιο θεματάκι για το πώς περνάγαμε εμείς και τι κάναμε στη δεκαετία του 90, διότι από ό,τι με πληροφορούν εδώ πέρα οι πηγές μου, η Gen Z πλέον δεν μιλάει καν στο τηλέφωνο. Στέλνουν μηνύματα. Εντάξει, παιδιά. Εντάξει. Ντρέπονται τα νέα παιδιά να μιλήσουν στο τηλέφωνο. Είναι τέλειο. Εμείς, παιδιά μου, δεν ντρεπόμασταν. Σηκώναμε το τηλέφωνο, δεν ξέραμε ποιος ήταν, γιατί δεν είχε αναγνώριση κλήσης τότε. Δεν υπήρχε αναγνώριση κλήσης και μπορούσες να μιλάς χίλιες ώρες με κάποιον που δεν καταλάβαινες εν τέλει ποιος από το σόι σου ήτανε. Μίλαγα μία ώρα με το θείο μου και αλίμον αν είχα καταλάβει ότι ήταν ο θείος μου. Να δούμε μερικά πραγματάκια τα οποία στη δεκαετία του 90 ήταν απόλυτα φυσιολογικά και σήμερα μας φαίνονται περίεργα. Ακούστε εδώ. Δεν είχαμε Netflix ούτε on demand πράγματα, οπότε έπρεπε να είμαστε σπίτι μια συγκεκριμένη ώρα για να δούμε την αγαπημένη μας σειρά. Να τσακωθούμε με όλη την οικογένεια για να βάλουμε την αγαπημένη μας σειρά στην τηλεόραση, η οποία ήταν μία σε όλο το σπίτι. Και εν τέλει, αλίμονο αν προλάβαινες να τη δεις για με τις διαφημίσεις. Επίσης τότε δεν είχαμε τα smartphone, οπότε έβγαζες μία φωτογραφία με αυτές τις παλιές, τις contact, τις κάμερες μίας χρήσης και δεν ήξερες πως βγήκε η φωτογραφία, άμα βγήκε κουνημένη, άμα ήταν καλό το φιλμ, άμα δεν έκανε αυτά τα κόκκινα, πράσινα, κίτρινα, μπλε που βγαίναν παλιά οι φωτογραφίες. Δεν ήξερες τίποτα. Άσε που έβγαινε σε όλες τις φωτογραφίες, βαμπύρι. Με κόκκινα μάτια βγαίναμε όλοι, παιδιά μου, με κόκκινα μάτια. Και όχι από το ατελείωτο ξενύχτη, αλλά επειδή το φλας μας χτύπαγε κατά κέφαλα. Σκεφτείτε να έχετε ημικρανία και να θέλει η μάνα σας να σας βγάλει φωτογραφία. Απαπαπαπα. Ενώ τώρα, smartphone. Έχουμε το smartphone, βγαίνεις τη φωτογραφία σου όπως ακριβώς θέλεις, βάζεις και τα φίλτρα, έχεις και το AI από δίπλα να σε φτιάχνει, να σε λεπταίνει, να σε χοντρένει, να σου βάζει φως, να μην σου βάζει φως, να βγαίνεις μαύρη μαυρίλα, πλάκωσε και στο AI να το φτιάξεις λες και είναι κατά μεσήμερο. Τι να σας πω, παιδιά μου, πλέον με τα smartphone τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά με τις φωτογραφίες και τα βιντεάκια. Να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγουδάκια και φυσικά έρχομαι, μη φύγει κανένας.

Ακούσαμε δύο υπέροχα τραγούδια και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα. Για πάμε εδώ να δούμε τι άλλο θα δούμε, τι άλλο θα δούμε. Η Παρασκευούλα Ζάχαρη, η Παρασκευούλα Μέλη μας λέει, εντάξει μου λέει, και εγώ Gen Z που είμαι, τα είχαμε αυτά με τις φωτογραφικές. Έχεις απόλυτο δίκιο, ναι, εντάξει, τα ζήσατε και εσείς στις αρχές, αλλά... Παίζει να προλάβατε και τα βίντεο κλαμπ, διότι εμείς δεν είχαμε Netflix, αγάπη μου. Εμείς το ήμασταν μικρά και θέλαμε να δούμε μια συγκεκριμένη ταινία. Έπρεπε να πάμε στο βίντεο κλαμπ, να προσευχηθούμε να υπήρχε ταινία, να μην την είχε νοικιάσει άλλος, για να μπορέσουμε να τη δούμε. Ούτε εγώ δεν ξέρω πόσες φορές είχα νοικιάσει τις ταινίες της Barbie. Αφήστε με, εγώ είχα δικό μου κόλλημα, ήμουν μικρούλα. Λοιπόν, επίσης είχα νοικιάσει πολλές φορές τον Τιτανικό, το Notebook, είχα νοικιάσει πολλές φορές ένα σωρό ταινίες και πραγματικά, παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, ναι, έπρεπε πραγματικά να κάνεις την προσευχή σου να υπήρχε η ταινία.

Α, για τη τηλεόραση μου λέει η Παρασκευή. Εντάξει, και δεν είχε και βίντεο κλαπ πάνω στο χωριό. Λογικό, λογικό. Και εμάς μέχρι να ανοίξουν εδώ πέρα το βίντεο κλαπ, δεν υπήρχε. Επίσης είχα νοικιάσει πολλές φορές τις ταινίες του Harry Potter. Είμαι φαν του Harry Potter, σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε ήδη. Το λέω σε κάθε εκπομπή, λατρεύω το Harry Potter. Τέλος πάντων, άλλο ένα πράγμα που κάναμε στη δεκαετία του 90, ποιο είναι? Για να δω πόσοι το ξέρουν. Και μέχρι το 2010 που βγήκαν τα smartphone. Για να δω. Πλέον, πώς μαθαίνουμε ότι ο φίλος μας ή η φίλη μας είναι στο σπίτι? Στέλνουμε μήνυμα ή παίρνουμε τηλέφωνο. Στέλνουμε μήνυμα, βασικά. Άκυρο. Το τηλέφωνο είναι άκυρο πλέον. Λοιπόν, στέλνουμε ένα μήνυμα να δούμε. Έλα ρε εσύ, είσαι σπίτι? Ναι, θα σου πει ο άλλος. Όχι, θα σου πει ο άλλος. Έχω πεταχτεί μέχρι το μίνι μάρκετ. Πώς καταλαβαίναμε παλιότερα ότι η φίλη μας είναι στο σπίτι? Πηγαίναμε και χτυπάγαμε τα κουδούνια. Χτυπούσαμε τις πόρτες ανελέητα, χτυπάγαμε τα κουδούνια μέχρι να μας ανοίξουνε. Και αν κοιμόντουσαν οι γονείς τους, μας κυνηγάγανε και με τη σκούπα. Και εμείς τρέχαμε και εκείνη την ώρα έπρεπε να παίζει από πίσω κάποιο έτσι ροκ τραγούδι, για να τρέχεις και με άποψη, με στυλ. Και μια και είπα ροκ τραγούδι, μου ζήτησε η κολλητή μου εδώ πέρα, η Τζο, που μας ακούει από τη Λευκάδα, τα φιλιά μου, Decode από Paramore. Πω, τραγουδάρα. Και φυσικά θα παίξει για σένα.

Εντάξει, τραγουδάρα. Εντάξει, τραγουδάρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Τζο που μας ακούει από Λευκάδα. Και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα που κάναμε έτσι τη δεκαετία του 90. Θυμάστε ότι όταν μας παίρνανε τηλέφωνο έβγαινε το ίντερνετ και ακουγόταν αυτός ο υπέροχος ήχος, το τριβέλισμα στα αυτιά που δεν γινόταν. Επίσης είχαμε έναν υπολογιστή σε όλο το σπίτι. Φανταστικά περνάγαμε. Και όχι τίποτα άλλο, αλλά ήθελες να μιλήσεις ιδιωτικά με τη φίλη σου, να πείτε τα κουτσομπολιά σας από το σχολείο. Και δεν μπορούσες, έπρεπε να σε ακούει όλη η οικογένεια. Άμα σήκωνε κάποιος το ακουστικό εκείνη την ώρα, μάθαινε και εκείνος τα κουτσομπολιά, καταλάβατε. Και τέντωνες εσύ το καλώδιο, τέντωνες το καλώδιο να πας σε ένα άλλο δωμάτιο. Έφευγε από την πρίζα και δεν άκουγες τίποτα μετά, αλλά τέλος πάντων, ναι. Το προσπερνάω αυτό. Πώς κανονίζαμε τώρα για καφέ, πώς κανονίζατε εσείς έτσι για καφέ τη δεκαετία του 90, για να δω και οι παλιότεροι εννοείται. Στείλτε μου ένα μηνυματάκι στο 697-25-32-700. Εγώ προσωπικά, για να βγω με τους φίλους μου να πάμε να παίξουμε στις αλάνες τότε, δεν είχαμε Fortnite, δεν είχαμε το άλλο, το πώς λέγεται αυτό με τα τετραγωνάκια, Minecraft, δεν είχαμε Minecraft, όχι, δεν συνδεόμασταν όλοι στο ίντερνετ με τα ακουστικά και παίζαμε online, όχι. Παλιότερα κανόνιζες να βγεις έξω, να πιεις το καφέ σου, την πορτοκαλάδα σου, έστω, εντάξει, μικρά παιδάκια, καφές, όχι. Να πιες την πορτοκαλαδίτσα σου, τη σουμάδα σου που λέει και ο Κωνσταντίνος Κατακουζινός, την κρύα σου, τη σοκολάτα. Κανονίζατε ένα μέρος γενικό, μία γενική ώρα και απλά ήλπιζες να έρθουν όλοι. Και φυσικά στα δικά μας εδώ, του ραδιοφώνου, δεν σας έχω για τέτοια. Περίμενες δίπλα στο ραδιόφωνο, εκεί δεν είχατε το μουσικό ξυπνητήρι που στέλνετε εδώ πέρα μηνύματα στο 697-25-32-700 να μου πείτε ποιο τραγουδάκι θέλετε να βάλω. Όχι, εκεί καθόσουνα δίπλα στο ραδιόφωνο, περίμενες το αγαπημένο σου τραγούδι για να το γράψεις σε κασέτα. Εκεί δεν είχατε την Άννα, καταλάβατε. Τώρα που την έχετε την Άννα, στείλτε μου τραγουδάκια.

Τότε ναι, παιδιά, τότε δεν υπήρχαν όλα αυτά που υπάρχουν σήμερα. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό εμείς. Θα περάσουμε σε δύο υπέροχα τραγουδάκια και φυσικά θα επιστρέψω, διότι σιγά σιγά έφτασε και η ώρα των ζωδίων, παιδιά μου. Για να δούμε πώς θα μπει η εβδομάδα, γιατί κάτι για ανάδρομους ερμίδες διάβασα και δεν μ' άρεσε καθόλου, καθόλου αυτό που άκουσα. Για να δούμε. Για να δούμε, γιατί σήμερα πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14. Διότι, okay, ο καιρός από τη μία έχει φτιάξει. Αλλά πρέπει να δούμε πού έχουμε, παιδιά μου, το πρώτο σπίτι, το δεύτερο σπίτι, το τρίτο σπίτι. Μπείτε, κάντε και τον αστρολογικό σας χάρτη μαζί με τα ζώδια. Καλού κακού.

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
8: Μια φορά και έναν καιρό
9: θα σου πω ένα παραμύθι
5: με την Αναστασία Καραγιάννη.
8: Για είδετε εκεί.
5: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
8: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
10: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

Δεν γινότανε να περάσουμε στα ζώδια αν δεν ακούγαμε το παγκόσμιο φαινόμενο. Και πάμε εμείς λιγάκι να δούμε κάποια πραγματάκια. Λοιπόν, όπως σας είπα, έχω διαβάσει ότι από τις 24 Οκτωβρίου νομίζω, θα ενημερωθώ εδώ πέρα με τις πηγές μου, έρχεται παιδιά μου ανάδρομος ο Ερμής μας, θα πάει φανταστικά αυτό και όχι τίποτα άλλο. Σήμερα έχουμε και τετραγωνάκι, σας τα είπα, ξεκινάει τέλεια εβδομάδα. Και όχι απλά έρχεται ανάδρομος Ερμής 24 Οκτωβρίου, αλλά έρχεται λέει και κάποια καρμική σύνοδος της δεκαετίας κιόλας. Ο Ερμής ξεκινάει την επίσημη ανάδρομη πορεία του στον Σκορπιό από τις 24 Οκτωβρίου μέχρι και τις 13 Νοέμβρη. Την ίδια περίοδο βρίσκεται ήδη ανάδρομη στον Σκορπιό και η Αφροδίτη. Άκου εδώ να δεις τώρα, έχουν χάσει το δρόμο τους όλοι εκεί πέρα, έχουν χάσει τα αυγά και τα πασχάλια εκεί πάνω, δεν ξέρω αν είναι λόγω του Halloween, μπορεί να θέλουν να πάνε τα παιδιά σε κάποιο αποκριάτικο πάρτι, μπορεί να έχουν χάσει το δρόμο τους. Μα δεν γίνεται όμως αυτό το πράγμα, κάποιος να βάλει ένα φωτεινό σηματοδότη πάνω στο σύμπαν, δεν γίνεται. Παρακαλώ δηλαδή πολύ, σας παρακαλώ, δεν γίνεται να χάνουν το δρόμο τους κάθε τρεις και λίγο. Έχουμε τη σελήνη που χάνεται κάθε τρεις και λίγο, είναι σαν εμένα. Θέλει ένα GPS πάνω της, έτσι. Να λειτουργεί κάθε φορά που κάνει λάθος βήμα, στρίψε αλλού, στρίψε αλλιώς, πάρ το δεξιά, κάτι, έστω, στο ελάχιστο. Τέλος πάντων. Αυτό τώρα που βρισκόμαστε με τους ανάδρομους είναι διπλό χτύπημα σε επικοινωνία. Τι σημαίνει αυτό? Εσείς θα μιλάτε μόνοι σας και οι άλλοι θα κάνουν ότι σας καταλαβαίνουν, αλλά δεν θα σας καταλαβαίνουν, καταλάβατε? Θα μου πείτε όχι και θα έχετε και δίκιο. Εν τω μεταξύ μου λέει και κάτι για προσκιά, πριν τη σκιά που θα έρθει 4 Οκτώβρη και φέρνει πρώτα σημάδια. Σε αυτή τη φάση λέει το ένστικτο θα πάρει φωτιά, πυροσβεστήρα να έχετε, και θα αρχίσουν να αποκαλύπτονται κάποια μυστικά. Πω, τι έχει να γίνει, πω, θα τρελαθώ, ναι. Από τις 24 Οκτώβρη μέχρι τις 13 Νοέμβρη μπαίνουμε κόκκινη ζώνη. Εδώ γίνεται μεγάλη κοσμική εκαθάριση. Καλέ, λάτζα θα κάνουν εκεί πάνω, τι γίνεται? Να πάω κι εγώ να βάλω ένα μαντίλι στα μαλλιά, να πάω να σκουπίσω κι εγώ εκεί πάνω άμα είναι, άμα φύγει πιο γρήγορα και οι προσκιές και με αυτά. Πάντως θα αποκαλυφθούν λέει πάρα πολλά πράγματα. Σκορπιοί, Ταύροι, Λέοντες, Υδροχόοι του πρώτου και του δεύτερου δεκαημέρου θα δεχθούν το μεγαλύτερο κύμα αυτής της ενέργειας. Ριζικές ανατροπές, επιστροφές από το παρελθόν, ζητούν εξηγήσεις άτομα, φανταστικά παιδιά μέχρι στιγμής. Και ναι, γενικά θα είναι πάρα πολύ ωραία τα πραγματάκια. Καρκίνοι, Ιχθύς πρώτου και δεύτερου δεκαημέρου είστε μόνοι που μπορείτε να εκμεταλλευτείτε την κατάσταση προς όφελό σας με τους ανάδρομους. Σας το λέω να το ξέρετε. Παρθένοι, Εγώκεροι, η διέστησή σας είναι όπλο, δηλαδή μπαζούκα. Ναι. Και η μετασκιά θα διαρκέσει μέχρι και τις 30 Νοέμβρη. Τέλεια, φανταστικά. Χάρηκα εγώ τώρα πάρα πολύ. Βρε καλώς τους στην παρέα, θα πω εγώ για τους ανάδρομους. Πάμε να ακούσουμε παρέα από Ευαγγελία και έρχομαι να ξεκινήσω με τα ζώδια.

παρέα ακούσαμε από την υπέροχη Ευαγγελία και εμείς παιδιά μου πάμε να ξεκινήσουμε με τα ζώδια, γιατί σήμερα έχουμε και τετράγωνα, όπως καταλαβαίνετε. Και τι έχουμε πει για τα τετράγωνα? Ότι τα τετράγωνα μας δίνουν δοκιμασίες, παιδιά μου, οι οποίες δοκιμασίες όσο τις περνάμε γινόμαστε και πιο δυνατοί. Έμα δεν μπορούμε να έχουμε συνέχεια τρίγωνα και τρίγωνα και εξάγωνα, θα έχουμε και ένα τετραγωνάκι, θα έχουμε όλη τη γεωμετρία εδώ πέρα. Θέλω να ξεκινήσω με τους αγαπημένους μου σκορπιούς και για την Παρασκευή που μας ακούει έτσι το κορίτσι μας το όμορφο. Λοιπόν, για σένα το πρωινό της Δευτέρας είναι ιδιαίτερα απαιτητικό, καθώς η Σελήνη συναντά τον Άρη στον τομέα της καριέρας και σχηματίζει τετράγωνο με τον Ερμή. Με τον Ερμή κιόλας. Δεν φτάνει που θα γίνει ανάδρομος, έχουμε και τετράγωνο. Τέλεια. Επαγγελματικές πιέσεις βλέπω εδώ πέρα και εξελίξεις που μπορεί να μην ελέγχετε απόλυτα, αλλά οι οποίες θα σας βγουν σε καλό. Λοιπόν, εσείς προσέξτε λίγο τον τρόπο που εκφράζεστε, διότι σήμερα τα λόγια είναι λίγο δύσκολα. Είναι λίγο η επικοινωνία, αυτό που είπαμε, έχουμε την προσκιά εμείς τώρα και η επικοινωνία μας είναι λίγο ζόρικη. Οπότε φάτε ένα γλυκά και ένα τρίγωνο πανοράματος εκεί πέρα που είστε στη Θεσσαλονίκη. Ναι, στείλτε μας και από εδώ λοιπόν. Ναι, λίγο έτσι θέλω να προσέχετε, διότι πίσω από τις λέξεις δεν ξέρουμε ποιος κρύβεται. Στα ερωτικά, παιδιά μου, η επαγγελματική φόρτιση λίγο σας απορροφάει την ενέργεια, αλλά μη μου ανησυχείτε, διότι από το βράδυ και μετά μπορείτε να βγείτε, να διασκεδάσετε και κάπου εκεί έξω όλο και κάτι θα παίξει. Όσο για τους δεσμευμένους της παρέας μας, παιδιά μου, από το βράδυ και μετά, τρυφερές στιγμές θα περάσετε με το τέρι σας. Μέχρι το βράδυ εφοδιαστείτε όμως, σας παρακαλώ πολύ, με κάνα γλυκάκι στο σπίτι. Επαγγελματικά και οικονομικά, το πρωί αποφύγετε συγκρούσεις, λέει εδώ πέρα. Τι συγκρούσεις, καλέ? Α, στην επαγγελματική σας, ναι, στην εργασία σας γενικά. Και προσέξτε λίγο τα λόγια σας και εδώ. Βιαστικές απαντήσεις μπορεί να δημιουργήσουν μεγαλύτερο πρόβλημα, αλλά το βράδυ είναι ιδανικό για οργάνωση. Οπότε σας παρακαλώ πάρα πολύ, σήμερα έρευνα αγοράς, όχι ψώνια. Περνάμε στα τοξοτάκια. Η Δευτέρα ξυπνάει την ανάγκη σας να κινηθείτε, να διεκδικήσετε και να προχωρήσετε γρήγορα ένα σχέδιο. Η σύνοδος Σελήνης Άρη στο Λέοντα ενεργοποιεί ταξίδια, σπουδές, νομικές υποθέσεις. Καλέ, τετράγωνο έχετε εσείς ή τρίγωνο? Για να ξέρω κι εγώ τι λέω. Πω. Ταξιδάκια βλέπω για τους τοξότες. Τώρα, το τετράγωνο δείχνει ότι μία παρασκηνιακή πληροφορία ή εκκρεμότητα μπορεί να ανατρέψει προσωπικά, λίγο προσωρινά προσωπικά, δεν βλέπω κιόλας, έχω ξεχάσει τα γυαλιά μου, το πρόγραμμά σας. Μην αντιδράσετε πριν μάθετε όλη την αλήθεια. Στα αισθηματικά, το πρωί μπορεί να σας παρασύρει λίγο ο ενθουσιασμός και να αντιδράσετε έντονα σε κάτι που δεν γνωρίζετε ακόμα καλά-καλά. Οπότε οι αδέσμευτοι, λίγο χαλαρώστε, φάτε ένα μάφιν πρώτα και μετά βλέπετε. Δώστε λίγο χρόνο στα συναισθήματά σας. Τώρα το βράδυ ευνοεί τον έρωτα, το φλερτ και μια πιο όρημη συζήτηση που μπορεί να δώσει προοπτική στους δεσμευμένους. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, ένα σχέδιο που αφορά ταξίδι, εξωτερικό, σπουδές, να τα ταξιδάκια, να τα μας. Τέλος πάντων, μπορεί να δημιουργήσει μια προσωρινή ένταση μέσα σας, διότι θα αγχωθείτε. Είστε λίγο του άγχους κι εσείς. Το βράδυ όμως είναι ιδανικό για να οργανώσετε τα επόμενά σας βήματα. Όσο για τα οικονομικά, καλύτερα σήμερα να μου κάνετε κι εσείς μια έρευνα αγοράς και από αύριο
Έχουν εδώ τα ζώδια. Ίσως καταφέρετε να πάτε για ψώνια. Αμτί, έχουμε και το Halloween να έρχεται. Πρέπει να πάρουμε στολές, παιδιά μου. Εγώ δεν ξέρω ακόμα τι θα ντυθώ για το Halloween, δεν νομίζω να ντυθώ βασικά για το Halloween. Α, θα βάλω ένα ξυπνητήρι στο κεφάλι και θα ντυθώ μουσικό ξυπνητήρι. Αμτί. Πάμε να ακούσουμε «Δεν μου περνάς από πάνω κιάμο» και φυσικά ερχόμαστε.

Και μετά από αυτά τα δύο υπέροχα τραγουδάκια, παιδιά, έχετε δώσει πολύ πόνο σήμερα στα τραγούδια. Μπράβο σας, η αλήθεια είναι. Μάλλον σας έπεσε λίγο βαρύς ο ανάδρομος Ερμής. Βρε, μη μου ανησυχείτε. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να σας κάνουμε τη μέρα σας καλύτερη. Και φυσικά, εννοείται, ακούμε Ράδιο Λιβεριένα 24-7, διότι το Ράδιο Λιβεριένα είναι δίπλα σας 24-7, ανά πάσα ώρα και στιγμή, και με τις υπέροχες εκπομπές μας, αλλά και φυσικά με τις υπέροχες μουσικάρες που βάζουμε όλη μέρα. Οπότε μη μου ανησυχείτε, είτε ήλιο έχει, είτε βρέχει, είτε χιονίζει, είτε είναι ανάδρομοι πλανήτες, εμείς είμαστε εδώ για να σας φτιάχνουμε τη μέρα.

Οπότε μη μου ανησυχείτε άμα λένε για ανάδρομους, ερμίδες και τόνα και τ' άλλο, διότι εμείς εδώ στο Radio Liberiana, δεν έχουμε ποτέ ανάδρομους πλανήτες. Περνάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό και έρχομαι να συνεχίσω με τα ζωδιάκια μου, διότι τα νέα είναι φωτιά και λαύρα.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής

0: βίας, σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.
4: Είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά, φυσικά, στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Μια εκπομπή που σας την προσφέρει αποκλειστικά το ράδιο Αλιβέρι 1, φυσικά. Εννοείται, δεν ξεχνάμε πως σήμερα, okay, είναι Δευτερούλα, αλλά αύριο είναι Τρίτη και βγαίνει το νέο φύλλο της ζεύξης μας, της εφημερίδας μας, οπότε σηκωνόμαστε από τη βάνια, καρέκλες, τραπέζια και πηγαίνουμε γρήγορα σε όλα τα περίπτερα και τα σημεία πώλησης για να την προμηθευτούμε, βεβαίως, βεβαίως. Πάμε να συνεχίσουμε με τα ζωδιάκια. Θα περάσω στα ψαράκια μου, τα γλυκά, τα αγαπημένα. Έχουμε πει, παιδιά μου, ζώδια τουρλού είναι αυτά. Λοιπόν, το πρωί της Δευτέρας είναι απαιτητικό και γεμάτο υποχρεώσεις, ψαράκι μου. Η σύνοδος Σελήνης Άρη στο Λέοντα ανεβάζει ρυθμού σε εργασία και μπορεί να φέρει έκτακτη δουλειά, αλλαγή προγράμματος ή κάποιον εκνευρισμούλη. Τι μπορείς να κάνεις εσύ γι' αυτό? Να πας στη δουλειά σου υπέροχα γλυκάκια, όπως έχουμε και εμείς εδώ στο στούντιο, και παιδιά μου, να φάτε ένα γλυκάκι, να ηρεμήσει λίγο η κατάσταση. Προσέχουμε λίγο εδώ πέρα τι λέμε και πώς αντιδράμε, διότι το τετράγωνο μπορεί να δημιουργήσει διαφωνία γύρω από σχέδια, διαδικαστικά θέματα, οπότε μην προσπαθήσετε εσείς να τα κάνετε όλα ταυτόχρονα. Ένα-ένα τη φορά, αγάπες μου, μη μου πνίγεστε σε μία κουταλιά νερό. Πάμε στα αισθηματικά, όπου οι υποχρεώσεις θα περιορίσουν λίγο το χρόνο που έχετε με το τέρι σας, αλλά μην μου ανησυχείτε σε αυτό, διότι, παιδιά μου, υπάρχουν και τα γλυκάκια που μας γλυκαίνουνε και το βράδυ φτιάχνει μεταξύ σας κατάσταση, αλλά και για τους αδέσμευτους βλέπω εδώ πέρα ότι μία φιλική συνάντηση θα πάρει άλλη τροπή.

επαγγελματικά και οικονομικά. Σήμερα μπορεί να προκύψουν κάποιες έκτακτες εργασίες στον χώρο της δουλειάς σας, αλλαγές προγράμματος, έντονη συζήτηση, οπότε θέλω να μην μου εκνευριστείτε. Και αν μου εκνευριστείτε, μην πάρετε τώρα αποφάσεις εμβρασμό κι εσείς, φάτε πρώτα λίγη πορτοκαλόπιτα, αίμα. Και έρχεται το βραδάκι που είναι πολύ αποτελεσματικό για οικονομικούς προγραμματισμούς. Οπότε παιδιά μου, έρευνα αγοράς κατά τη διάρκεια της μέρας και το βραδάκι μπορείτε να κάνετε τα ψώνια σας, όπως και αύριο από ό,τι φαίνεται η αυριανή ημέρα θα είναι έτσι αφιερωμένη στα ψώνια. Ευελπιστούμε. Και μια και είπα ψώνια, κάτσα να πούμε και το δικό μου το ζωδιάκι, να δω εγώ τι γίνεται εδώ πέρα. Θα είμαι οροσκόπος μου λέοντες ή θα είμαι το ζωδιάκι μου παρθένος. Εξαρτάται από τα νέα που θα ακούσω. Παρθένε μου, το πρωί χρειάζεται να κρατήσεις χαμηλούς τόνους και να μην εμπλακείς σε καταστάσεις που εξελίσσονται παρασκηνιακά. Η σύνοδος Σελήνης Άρη στο Λέοντα μπορεί να αυξήσει την εσωτερική σου ένταση με τίποτα, ενώ το τετραγωνάκι φέρνει αιχμηρές κουβέντες, εκνευρισμό και σε μετακινήσεις ή μία πληροφορία που σας αναστατώνει. Καμία σχέση με την πραγματικότητα εν τω μεταξύ, Λέοντας είμαι εγώ για σήμερα. Λοιπόν, το βράδυ αλλάζει αισθητά το κλίμα και σας βοηθάει να οργανώσετε καλύτερα οικονομικές υποχρεώσεις, να βρείτε λύσεις και να αποκαταστήσετε συζητήσεις που ξεκινήσανε στραβά. Βρε παιδιά μου, άμα η μέρα πάει στραβά, χαμογελάστε στραβά. Στα αισθηματικά ένα μήνυμα ή μια κουβέντα θα σας δημιουργήσει έτσι κάποια παραπονάκια τύπου, κάτι δεν πάει καλά στην επικοινωνία σήμερα, έχουμε και την προσκυά να έρχεται με τον ανάδρομο. Μην αφήσετε τώρα τη φαντασία σας να συμπληρώσει όσα δεν γνωρίζετε, κρίμα είναι, διότι ο Παρθένος αγάπη μου κάνει overthinking, έλα, το ξέρουμε αυτό, το ξέρουμε αυτό, το έχουμε. Λοιπόν, τώρα περιμένετε μέχρι το βράδυ όταν θα μπορέσετε να συζητήσετε πολύ πιο ήρεμα και ουσιαστικά και δεσμευμένοι και αδέσμευτοι. Επαγγελματικά, προσέξτε παρασκηνιακές εντάσεις, βιαστικές επικοινωνίες και λάθη από εκνευρισμό. Μη μου εκνευρίζεστε, θέλουν ηρεμήσετε λίγο. Φάτε ένα γλυκάκι, αγάπες μου, φάτε ένα γλυκάκι. Λέτε γι' αυτό να μην εκνευρίζομαι επειδή τρώω πολλά γλυκά. Τέλος πάντων, το βραδάκι είναι πολύ παραγωγικό, θα οργανώσετε οικονομικά ζητήματα, οπότε έρευνα αγοράς θα κάνω κι εγώ, θα διευθετήσετε μία υποχρέωση και θα βρείτε πρακτικές λύσεις σε θέματα που απαιτούν σωστή στρατηγική το βράδυ, διότι κατά τη διάρκεια της μέρας, όχι και πάρα πολύ. Εντάξει, σήμερα τα ζωδιάκια λίγο με αυτά τα νέα είσαι σε μια κατάσταση, θες να πας Αφρική με τους Μασάι, εσύ και η Κοκκίνου. Και μια σκετόπα πάμε να την ακούσουμε κιόλας.

Μασάει ακούσαμε από Ελικοκίνου και εμείς δεν μασάμε από ανάδρομους, ερμίδες και τέτοια και τετράγωνα. Εμείς είμαστε πάντα χαρούμενοι και ευδιάθετοι. Και πάμε να δούμε τα υπόλοιπα ζωδιάκια μας. Χέρι μου, δώσε μου σε παρακαλώ πολύ το επόμενο ζωδιάκι για τους φίλους μου που μ' ακούν, υδροχόοι. Σχέσεις και συνεργασίες είναι το μεγάλο θέμα της Δευτέρας. Η Σελήνη συναντάει τον Άρη απέναντί σας στον Λέοντα. Έχουν πάει για καφέ τα παιδιά σε εσάς, δεν είπαν όμως. Άγκυροι. Λοιπόν, και το πρωί μπορεί να βρεθείτε απέναντι σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό ή εκνευρισμένο πρόσωπο. Εκεί τι κάνετε εσείς? Του προσφέρετε ένα γλυκάκι για να ηρεμήσει. Και τρώτε και ένα κι εσείς για τη λιγούρα, όχι τίποτα άλλο. Τώρα τι, θα βλέπετε τον άλλο να τρώει γλυκό και εσείς δεν θα τρώτε? Δεν φτάνει που δεν σας κάλεσαν για καφέ εδώ πέρα η Σελήνη με τον Άρη στο Λέοντα. Α, δεν θα φάτε και γλυκό? Όχι βέβαια. Το τετραγωνάκι τώρα δείχνει ότι μία επαγγελματική απόφαση είναι διαφορετική ή διαφορετική άποψη μπορεί να πυροδοτήσει αντιπαράθεση. Θέλω να ηρεμήσετε, θέλω να χαλαρώσετε και να έχετε εφεδρικό στη τσάντα σας ένα σοκολατάκι. Στα αισθηματικά, αυτοσυγκράτηση θέλει. Διότι ο σύντροφός σας ή η σύντροφός σας μπορεί να είναι λίγο πιο απαιτητικός ή απαιτητική σήμερα. Και εσείς να αντιδράσετε λίγο έντονα σε αυτό, γιατί έχετε και τη δουλειά. Μπήκε και η εβδομάδα λίγο έτσι δυναμικά. Όχι, μπήκε πολύ δυναμικά η εβδομάδα, μπορώ να πω, και έχει και ωραία μέρα σήμερα. Λοιπόν, εγώ τι θέλω από εσάς? Να χαλαρώσετε, να φάτε το γλυκάκι σας και να πάρετε το τέρι σας, να πάτε μια υπέροχη βόλτα, να το απολαύσετε το απογευματάκι σας. Και όσο για τους αδέσμευτούς, το βράδυ μέσα από φιλικές παρέες μπορεί να βρείτε κάτι το ενδιαφέρον. Επαγγελματικά και οικονομικά, μία συνεργασία σήμερα θα δοκιμαστεί λίγο από κάποια διαφωνία ή αντιπαράθεση. Οπότε γλυκάκια σας παρακαλώ πολύ παιδιά, μία σοκολατόπιτα στο γραφείο τρώγεται ή μία πορτοκαλόπιτα εννοείται τρώγεται. Λοιπόν, εδώ μου λέει επίσης ότι το βράδυ είναι εξαιρετικό για διαπραγματεύσεις, συμφωνίες, έγγραφα και εξερεύνηση μίας πρακτικής λύσης. Τώρα τι εξερεύνηση είναι αυτή, θα γίνετε η Ντόρα η μικρή εξερευνήτρια, δεν ξέρω, εξερεύνηση μου λέει. Αλλά ναι, εσείς ξέρετε καλύτερα. Και αφήνουμε τους υδροχόους και περνάμε στον Λέοντα. Πάμε να δούμε και τον οροσκόπο. Είμαστε, λέει, τα λιονταράκια, οι πρωταγωνιστές της ημέρας. Τέλεια, εννοείται. Θέλουμε τα spotlight πάνω μας, έτσι, να στράφτουν όλα πάνω μας, έτσι. Λοιπόν, αφού η Σελήνη συναντά τον Άρη στο ζώδιό σου, πάμε για καφέ δηλαδή, και ανεβάζει κατακόρυφα ενέργεια, αποφασιστικότητα, αλλά και εκνευρισμούλη. Τέλεια. Το μεταξύ εκνευρισμού 0, μάλλον επειδή τρώω γλυκά. Το τετράγωνο τώρα μπορεί να προκαλέσει ένταση στο σπίτι, τέλεια, ή μια οικογενειακή συζήτηση που σε κάνει να αντιδράσεις απότομα. Γλυκάκι στη τσάντα, γλυκάκι στο γραφείο, γλυκάκι και στο σπίτι και όλα θα πάνε καλά. Και εννοείται, ράδιο Ελιβεριένα σε όλα τα ραδιόφωνα. Λοιπόν, μην προσπαθήσετε να λύσετε τα πάντα με τη δύναμη της σκέψης. Όχι, με τη δύναμη μου λέει εδώ πέρα, τώρα ποια δύναμη, δεν μπορώ να καταλάβω. Θα αρχίσετε να ρίχνετε μπουκέτα? Όχι, μην το κάνετε αυτό. Λοιπόν, η βία δεν είναι λύση, αλλά η λύα είναι βύση. Λοιπόν, το βράδυ είναι πολύ πιο υποστηρικτικό, έρχεται τρίγωνο το βράδυ, τώρα μου το λες αυτό, και το εξάγωνο με τον ήλιο σε βοηθά να σκεφτείς όρημα. Στα
Τα αισθηματικά, η ερωτική σας ενέργεια είναι δυνατή και δεν περνάτε απαρατήρητη, παιδάκια μου. Προσέξτε όμως την παρορμητικότητα. Το βράδυ ευνοείται η επικοινωνία, συμφιλίωση και μια πιο σταθερή προσέγγιση. Εγώ κρατάω το σταθερό γιατί έχω αστάθεια από γεννησιμιού μου. Και επίσης έχω και μια μεγάλη μελανιά στο χέρι μου από το τραπέζι που σήκωνα εγώ το Σαββατοκύριακο, καταλάβατε. Λοιπόν, επαγγελματικά και οικονομικά, έχετε ενέργεια για να προωθήσετε ένα σχέδιο, αλλά το πρωί μη μου αντιδράσετε βιαστικά σε πληροφορίες. Το βράδυ είναι καλύτερο για σοβαρές συζητήσεις, συμφωνίες, προγραμματισμούς, ταξίδια ή ένα σχέδιο που θέλετε να εξελίξετε. Μακροπρόθεσμα, μπράβο τα λιονταράκια μου! Έμπαινε γιούτσο! Εμείς πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι από Ανδρομάχη, Σούσουρο και φυσικά επιστρέφω.

μετά από το υπέροχο τραγούδι της Ανδρομάχης, Σούσουρο, που μου θύμισε τον στίχο της Αλίκης Βουγιουκλάκης, «Λεβέντη μου και αλήτη μου, δεν πάω απόψε σπίτι μου». Ναι. Λοιπόν, εμείς περνάμε σιγά σιγά σιγά σιγά και στα υπόλοιπα μας ζωδιά και εδώ πέρα, διότι έχουμε, παιδιά μου, να πούμε πάρα μα πάρα πολλά. Επόμενο ζωδιάκι που θα επιλέξω, χιάρι μου, για δώσε μου το επόμενο ζώδιο σε παρακαλώ, κρυή. Φίλε μου κρυέ, η εβδομάδα ξεκινάει με λίγη εντασούλα. Ναι, αλλά κλείνει πολύ καλύτερα από όσο αρχίζει. Το πρωί, σύνοδο Σελήνη Άρη στο Λέοντα ανεβάζει το πάθος και την παρορμητικότητά σας, ενώ το τετράγωνο μπορεί να προκαλέσει κάποια έτσι ζηλίτσα, μία κουβέντα που αγγίζει ευαίσθητες χορδές, οπότε μην αντιδράσετε εν θερμό σας, παρακαλώ πολύ. Το βράδυ, το τρίγωνο έρχεται και εξάγωνο, ένα-ένα μου τα πετάει όμως, ε! Τέλος πάντων, βοηθούν να αποκαταστήσετε ισορροπίες, να βρείτε λύσεις και να χειριστείτε πολύ πιο όρημα τις σχέσεις σας. Τώρα στα αισθηματικά, το πρωί είναι κρυκτικό. Μπούμ! Πάθος, ζήλια, λίγες αντιδρασούλες μπορεί να προκαλέσουν έτσι ένα άγχος, μία πιεσούλα στη σχέση. Τι κάνετε γι' αυτό? Τρώτε ένα γλυκάκι, τρώτε ένα δεύτερο, τρώτε και ένα τρίτο και ολόκληρο το ταψί να φάτε, μη μου ανησυχείτε. Δεν παχαίνουν, ομορφαίνουν τα γλυκά. Ναι, λοιπόν, το βράδυ το κλίμα αλλάζει και προσφέρει έτσι υπέροχες και τρυφερές στιγμές με το τέρι σας και για τους αδέσμευτους όμως, μια γνωριμία η οποία θα έχει καρμικό χαρακτήρα. Επαγγελματικά και οικονομικά, κάποιες αποφάσεις δεν πρέπει να πάρθουν βιαστικά σήμερα. Μία διαφωνία επίσης μπορεί να διωγγωθεί χωρίς λόγο και αιτία, αλλά το βράδυ βλέπετε πιο καθαρά τις επιλογές και μπορείτε να οργανώσετε λύσεις και να βρείτε κοινά εδάφη σε συνεργασίες. Τώρα για τα οικονομικά, από το βράδυ και έπειτα, παιδιά μου, φτιάχνουν τα πράγματα με το τρίγωνο και το εξάγωνο. Δεν ξέρω τι άλλο θα μου πετάξει, για την ώρα τρίγωνο και εξάγωνο έχουμε το βράδυ. Λοιπόν, έχουμε όλη τη γεωμετρία σήμερα. Κάνουμε μάθημα γεωμετρίας, παιδιά. Πάντα ήμουνα σκράπα στη γεωμετρία και στην άλγεβρα. Γενικά με τα μαθηματικά δεν γεια σας. Εγώ ήμουνα της θεωρητικής. Οπότε έρευνα αγορά σήμερα ο κρύος και πάμε να περάσουμε στα καρκινάκια μου, τα γλυκά τα αγαπημένα. Φιλιά στην τζόπη μας ακούει από Λευκάδα, το καρκινάκι της καρδιάς μου. Η Δευτέρα ξεκινάει με οικονομική και συναισθηματική ένταση. Καλά θα πάει γι' αυτό. Η Σελήνη συναντά τον Άρη στο Λέοντα, πάνε για καφέ τα παιδιά, πάλι δεν σας είπαν, δεν είπαν ούτε σε εσάς να πάτε για καφέ. Εγώ τα γράφω αυτά. Και σας παρασύρει σε έξοδα ή σας κάνει περισσότερο διεκδικητικούς γύρω από οικονομικά συμφέροντα. Ακούστε εδώ τώρα τι γίνεται. Το τετραγωνάκι προκαλεί μια έντονη συζήτηση, αλλά το βράδυ προσφέρετε σημαντική αποκλιμάκωση και μπορείτε να βρείτε πρακτικές λύσεις σε οικογενειακά, επαγγελματικά και οικονομικά θέματα. Οπότε οτιδήποτε και να γίνει, το βράδυ όλα φτιάχνουν. Μέχρι το βράδυ εγώ θέλω να τρώτε γλυκάκια. Θα νεύτω ζάχαρο, δεν μας πειράζει. Μέχρι το βράδυ γλυκάκια. Τα αισθηματικά, το πάθος είναι έντονο, αλλά το ίδιο και η ευαισθησία σας απέναντι σε όσα ακούτε. Ζηλίτσες, έτσι διαφορετικές απόψεις, μέχρι το βράδυ μπορεί να προκαλέσουν μία κάποια ένταση, αλλά το βράδυ τα πράγματα φτιάχνουν. Πάρτε το τέρι σας, πηγαίνετε μία βολτούλα, έτσι χαρείτε το σήμερα. Και όσο για τους αδέσμευτούς, μία τρυφερή κουβέντα μέσω μηνυμάτων μπορεί να σας φτιάξει τη διάθεση. Επαγγελματικά και οικονομικά, προσέξτε λίγο παρορμητικά έξοδα και οικονομικές αποφάσεις που παίρνονται κάτω από πίεση.
Το βραδάκι, το τρίγωνο σας βοηθάει να κινηθείτε πιο οργανωμένα επαγγελματικά και να βρείτε ρεαλιστικές λύσεις που θα σταθεροποιήσουν και τα οικονομικά σας. Οπότε το βράδυ θέλω να μου πάτε για ψώνια, να πάρετε μερικά πραγματάκια τώρα που μπορείτε. Έτσι μία ανανέωση στην καρταρόπα, παιδιά. Είναι Οκτώβρης, έρχεται το Halloween, μία αποκριάτικη στολή άμα έχετε να πάτε σε κάποιο Halloween party. Τώρα θα μου πείτε, έχεις και στο χωριό σου Halloween. Όχι, εμείς είχαμε απόκριες, αλλά αυτό δεν είναι το θέμα μας. Εμείς πάμε να ακούσουμε δυνατά Γιώργο Μαζονάκη, το Gucci Forever, τραγούδι που θα παίξει δυνατά για το Σπύρο που μας το ζητάει. Εννοείται, δεν χαλάμε χατήρια.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
1: Είμαστε στον αέρα
10: με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
1: Δυνατά σφαγερά, διαμεσολάβητα, αληθινά και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM. Ρωτάμε αυτά που δεν βολεύουν και φυσικά λέμε αυτά που πρέπει να υποθούν.
10: Κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8.

0: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
1: Ένα.
0: Ράδιο Ελιβέρη. Ένα.
2: Είμαστε εδώ δυνατά, φυσικά στο Ράδιο Ελιβέρη 1, στο μουσικό μας ξυπνητήρι και όπως ακούσαμε και τις καθημερινές, ξέρεις τι να ακούσεις, διότι έχουμε ζωντανό πρόγραμμα από τις 8 η ώρα το πρωί, φυσικά με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη και το Είμαστε στον Αέρα. Μετά στις 11 με 2 είμαι εγώ που έρχομαι εδώ πέρα, σας κρατάω παρέουλα, μου στέλνετε τα υπέροχα μηνυματάκια σας στο Viber στο 697-25-32-700, μου στέλνετε ό,τι θέλετε να σχολιάσουμε, μου στέλνετε ό,τι θέλετε να ακούσουμε και φυσικά εννοείται πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα ζωδιάκια μας. Πάρα πολλοί μου στέλνετε μηνύματα και μου λέτε «Βρέσια, να πες τα μία φορά με τη σειρά τα ζώδια, έχουμε χαθεί». Ναι, έχουμε χαθεί λίγο στη μετάφραση, αλλά αγάπες μου, αγαπούλες μου γλυκές, δεν πάμε εμείς από την πεπατημένη. Εμείς, εννοείται, προσφέρουμε και διαφορετικές έτσι σειρές τα ζωδιάκια. Τι! Αλλά εννοείται κάποια στιγμή θα τα πούμε και κανονικά. Λοιπόν, χιάρι μου, δώσε μου το επόμενο μου ζωδιάκι, σε παρακαλώ πάρα πολύ, Ταύρος. Αχα, σε γυαλοπωλείο, σήμερα μάλλον. Το πρωινό της Δευτέρας χρειάζεται γερά νεύρα. Ταύρος, σε γυαλοπωλείο, τι σας είπα εγώ. Λοιπόν, η σύνοδος Σελήνης Άρης, το Λέοντα, δημιουργεί κάποιες μικρές εντασούλες στο σπίτι, ενώ το τετράγωνο μπορεί να μετατρέψει μία απλή διαφωνία σε έντονη αντιπαράθεση. Τι έχετε να κάνετε εσείς γι' αυτό? Γλυκάκι και φυσικά, ακούτε Ράδιο Ελιβέρη 1, διότι με τη μουσική μας, αγάπες μου, δεν μπορεί τίποτα να πάει στραβά. Ακούτε μουσική, χαλαρώνετε, τρώτε και το γλυκάκι σας. Κομπλέ! Στα του βραδιού τώρα, στα του βραδιού, συντακτικό 0. Λοιπόν, οι τόνοι πέφτουν και μπορείτε να δείτε μια κατάσταση πιο ψύχρεμα χάρη στο τρίγωνο και το εξάγωνο. Στα αισθηματικά σας τώρα, σήμερα, εντάξει, έχει δύο πλευρές το νόμισμα. Το πρωί, εννοείται, μπορεί να υπάρχουν κάποιες μικροζηλίτσες, διαφωνίες, αλλά τίποτα το σημαντικό. Και το βράδυ προσφέρεται για τρυφερές στιγμές και ρομαντικές στιγμές και ρομαντικές κινήσεις, διότι, παιδιά μου, έχουμε το τρίγωνο που σώζει την κατάσταση. Τώρα για τους αδέσμευτους Ταύρους μας, βγείτε, διασκεδάστε και κάπου εκεί ανάμεσα στον κόσμο μπορεί να κρύβεται και το άλλο σας μισό. Στα επαγγελματικούλια σας, μία συνεργασία μπορεί να παρουσιάσει ένταση λόγω διαφορετικών απόψεων. Αλλά το βραδάκι είναι σαφώς καλύτερο για σχεδιασμό, οργάνωση και για να επεξεργαστείτε λύσεις χωρίς εξωτερικές πιέσεις. Άρα, τι μας λέει αυτό, ότι και στα οικονομικά μπορείτε να πάτε για ψώνια το βράδυ.

Και επειδή έχω εδώ ένα σχολιάκι από τη φίλη μου την Νικόλη που μου λέει «Άννα, για το σούπερ μάρκετ το βράδυ να πάω λίγο πριν κλείσει, 10 λεπτά είναι καλά». Όχι βέβαια. Λοιπόν, στο σούπερ μάρκετ πήγαινε όλη μέρα, παιδιά μου. Εννοείται, δεν μιλάμε για σούπερ μάρκετ, δεν μιλάμε για τα αναγκαία ψώνια, μιλάμε για αυτά που ευχαριστούν και την ψυχούλα μας. Μιλάω για ρουχαλάκια, καπελάκια, μαγιό δεν χρειάζονται, έχει μπει Οκτώβρης. Μιλάω για παπούτσια, μιλάω για γάντια, σκουφάκια τώρα. Νοέμβρης έρχεται σιγά σιγά σιγά, πολύ σιγά, πάρα πολύ σιγά να έρθει. Αυτό. Περνά στο επόμενο μου ζωδιάκι, πάμε στα διδυμάκια, όπου το πρωινό είναι γεμάτο επικοινωνίες, μετακινήσεις και πληροφορίες, αλλά χρειάζεται να φιλτράρετε πολύ καλά όσα ακούτε και κυρίως όσα λέτε. Είπαμε, το πρωί δεν είναι καλό. Θέλουμε το βράδυ εμείς. Το βραδάκι λοιπόν σας βοηθάει να οργανωθείτε, να συζητήσετε πιο όρημα και να βρείτε πρακτικές λύσεις. Στα αισθηματικά, προσέξτε λίγο μηνύματα και κουβέντες που μπορούν να παρερμηνευθούν. Γι' αυτό λέω εγώ ότι δεν μ' αρέσουν τα μηνύματα, διότι είναι λίγο απρόσωπα. Δεν ξέρεις πώς μπορεί να σου μιλήσει ο άλλος και με τι τόνο. Άμα δεν ακούσεις φωνούλα και άμα δεν δεις το πρόσωπο του άλλου, δεν μπορείς να καταλάβεις. Πάμε εδώ πέρα να δούμε που το βράδυ λέει είναι πολύ καλύτερο για ουσιαστική επικοινωνία και για να διορθώσετε παρεξηγήσεις οι δεσμευμένοι και για να βγείτε να διασκεδάσετε οι αδέσμευτοι. Και ποιος ξέρει, μπορεί εκεί στην παρέα σας να είναι και κάποιο άτομο που σας ενδιαφέρει. Επαγγελματικά και οικονομικά, κάποιες αλλαγούλες στο πρόγραμμα μπορεί να σας πιέσουν λιγάκι, να σας αγχώσουν, αλλά δεν χρειάζεται τώρα να πιεστείτε, να αγχώνεστε και να το σκέφτεστε μία και δύο και τρεις φορές. Όχι, είστε ζώδιο του αέρα, σας αρέσει να πετάτε. Λοιπόν, οπότε περιμένουμε το βραδάκι που μπορούμε να οργανώσουμε, λέει, αποτελεσματικά τις επόμενες κινήσεις σας. Μπορούμε, είπα. Ναι, δίδυμο, δεν ξέρω αν έχω μέσα στο οροσκόπιό μου, κάπου θα είναι κι αυτός, αλλά τέλος πάντων. Οπότε και για τα οικονομικά, περιμένουμε το βράδυ, διδυμάκια μου γλυκά και αγαπημένα. Πάμε να ακούσουμε Πανοκιάμο, δυο ματιά μπλε και φυσικά επανέρχομαι με τα δύο τελευταία μου ζωδιάκια για την ημέρα.

στα δυο σου μάτια τα μπλε μας, είπε εδώ πέρα ο Πανουσκιάμος. Και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, πάμε και στα δύο τελευταία ζωδιάκια μας για σήμερα εδώ στο μουσικό μας ξυνητήρι, εδώ στο ράδιο Αλιβέρι 1. Και για να δούμε ποιον να πω, έχουν μείνει δύο, ζυγός και εγώ καιρός. Πάμε να ξεκινήσουμε με τους ζυγούς. Και όχι, τους ζυγούς δεν λύσατε ακόμα. Εν τω μεταξύ μου στέλνει εδώ πέρα μία πολύ ωραία φωτογραφία η φίλη μου η Μαρία, μου λέει: μου είπανε να μην παίρνω αποφάσεις με βάση τα ζώδια, οπότε τώρα τις παίρνω χωρίς καμία βάση. Ωραίο, ωραίο, ωραίο, ωραίο. Καλό, καλό, καλό, πάρα πολύ ωραίο, μ' άρεσε. Πάμε στους ζυγούς τώρα. Η Δευτέρα ξεκινάει με έντονη κοινωνική δραστηριότητα, αλλά και με αρκετή νευρικότητα. Πόσους καφέδες έχετε πιει? Λοιπόν, η σύνοδο Σελήνη Άρη στο Λέοντα μπορεί να προκαλέσει ένταση σε ομάδες, συνεργάτες και φίλους, ενώ το τετραγωνάκι φέρνει στο επίκεντρο και ένα οικονομικό ζήτημα. Τι έχετε να κάνετε εσείς, να περιμένετε το βράδυ και να φάτε γλυκάκια? Ναι, ναι, ναι, μέχρι το βράδυ μπορείτε να τελειώσετε και ένα ταψί πορτοκαλόπιτα. Λοιπόν, το βράδυ σας αποζημιώνει, γιατί έχουμε το εξάγωνο και το τρίγωνο που σας βοηθάει να ξαναβρείτε τις ισορροπίες σας. Πάμε τώρα να δούμε τα αισθηματικά. Μία φιλία παρέα ή τρίτο πρόσωπο το πρωί μπορεί να δημιουργήσει μία κάποια αναστάτωση. Εσείς τι κάνετε γι' αυτό? Τι είπαμε? Ένα ταψί πορτοκαλόπιτα στο σπίτι. Μπράβο, παιδιά μου. Λοιπόν, μην αφήσετε ζηλίτσες και εγωισμούς τώρα να οδηγήσουν σε υπερβολές. Το βράδυ είναι εξαιρετικό για σοβαρές συζητήσεις, χαλαρότητα και φυσικά τρυφερές στιγμές με το τέρι σας. Και όσο για τους αδέσμευτούς, φυσικά μία επαφή με κάποιο πρόσωπο που σας ενδιαφέρει θα έχει πολύ ωραία εξέλιξη και γιατί όχι και καρμικό χαρακτήρα. Επαγγελματικά και οικονομικά, προσέξτε λίγο τις οικονομικές διαφωνίες σας σήμερα ή τα ομαδικά σας σχέδια, έτσι λίγο χαλαρώστε. Θέλω να μου ηρεμήσετε. Μην αποφασίσετε υποπίεση για τα χρήματα και το βράδυ μπορείτε να βρείτε κοινό έδαφος με συνεργάτες και να οργανώσετε πιο ρεαλιστικά κάποια σχέδια που θέλετε να προχωρήσουν. Οπότε το βράδυ για ψώνια, το βράδυ για τέτοια σχέδια, το βράδυ γενικά. Όλα τα ζωδιά, και να ξέρετε, το βράδυ όλα βαίνουν καλώς. Περνάμε και στο τελευταίο ζωδιάκι μας για σήμερα, τον εγώ καιρό. Οικονομικές και συναισθηματικές υποχρεώσεις ανεβάζουν την ένταση στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Καλά θα πάει γι' αυτό. Η σύνοδο Σελήνη σε άριστο Λέοντα θα προκαλέσει κάποια πίεση γύρω από χρέη, κοινά χρήματα, κάποια έξοδα, αλλά... Το βράδυ, παιδιά μου, είναι σαφώς καλύτερη κατάσταση. Μπορείτε να οργανώσετε καλύτερα τις οικογενειακές και επαγγελματικές υποχρεώσεις και να βρείτε λύσεις που αποκαθιστούν τις ισορροπίες. Και εσείς με την ισορροπία έχετε ένα θέμα σήμερα. Στα αισθηματικούλια κι εσείς ζηλίτσες μπορεί να βγάλετε, αλλά εγώ θέλω να σας πω να ηρεμήσετε λίγο. Η εμπιστοσύνη είναι το α και το μ σε μια σχέση και το βράδυ όλα φτιάχνουνε. Πάρτε το τέρι σας, φυγέντε μια βολτούλα, ένα ρομαντικό ρεντεβουδάκι. Why not, παιδιά μου? Why not, έρχεστε πιο κοντά. Και όσο για τους αδέσμευτους της παρέας, μέσα από φιλικές έτσι βόλτες μπορεί να γνωρίσετε το άλλο σας μισό. Επαγγελματικά και οικονομικά, βλέπω κοινά οικονομικά, βλέπω κάποιες δόσεις ή οφειλές που σας πιέζουν λιγάκι το πρωί. Αλλά το βράδυ προσφέρεται για σοβαρό οικονομικό προγραμματισμό. Οπότε περιμένετε το βράδυ να χαλαρώσετε, να πάτε για τα ψώνια σας έτσι το βραδάκι με τη βραδινή δροσούλα, ζακέτα να πάρετε μαζί σας και όλα θα πάνε καλά.
Αυτά ήταν τα ζώδια της ημέρας και εγώ θα σας πω και το εξής. Άμα θέλετε να είστε βέβαιοι για κάποια χαρακτηριστικά για το ζώδιό σας, μπορείτε να πάτε να ψάξετε ολόκληρο την αστρολογικό σας χάρτη, διότι είμαστε μεγιστάνες με τόσα σπίτια που έχουμε στο ζώδιο, που είναι το πρώτο σπίτι, το δεύτερο σπίτι, το τρίτο σπίτι, το τέταρτο σπίτι, όλα αυτά παιδιά μου. Πρέπει να δούμε ολόκληρο την αστρολογικό μας χάρτη, να δούμε πού πέφτει μέσα αυτό το ζωδιάκι πια. Πάμε να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγούδια, Νίκος Οικονομόπουλος, Όσο τίποτα σε θέλω και Πάνο Καλύδη, Τρελή ιδέα. Και φυσικά παιδιά μου, έρχομαι. Γίναμε τριωράκι αυτή τη σεζόν, βρα.

Ακούσαμε δύο υπέροχα τραγούδια, όσο τίποτα σε θέλει από Νίκο Οικονομόπουλο και τρελή ιδέα από Πάνο Καλίδη και φυσικά αγάπες μου, είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά για το τελευταίο μισάωράκι της εκπομπής μας και σαφώς έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε. Θα περάσουμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι και φυσικά ένα τραγουδάκι το οποίο μας το ζητάει η φίλη μας η Ελπίδα που μας ακούει. Χορεύω από Μιχάλη Χατζηγιάννη και έρχομαι.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ΖΕΦΚΣΗ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: ΖΕΦΚΣΗ.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: ΖΕΦΚΣΗ.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη
7: στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη
5: στα Περίπτερα.
10: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί σου στη βόλτα με το σκύλο για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου. Έχει πρόστιμο. Θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα, ξηγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Έλα ώρα.
11: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
12: Στις 5 Οκτωβρίου του 1919, σαν σήμερα, πήρε πρώτη φορά μέρος σε αγώνες αυτοκινήτων ο Enzo Ferrari. Μετά έφτιαξε και το αμάξι που λίγοι μπορούν να έχουν. Λίγοι μπορούν να έχουν και τη γοητεία του James Bond. Το 1962, σαν σήμερα, βγήκε η πρώτη ταινία του Dr. No. Λίγοι μπορούν να έχουν και την αντοχή του David Cust. Το 1974, σαν σήμερα, ο τύπος αυτός ολοκλήρωσε το γύρο του κόσμου περπατώντας. Έκανε 4 χρόνια και έλειωσε 21 ζευγάρια παπούτσια. Λίγοι μπορεί να γίνουν και Beyoncé. Το 2003, σαν σήμερα, το Baby Boy έφτασε στο νούμερο 1 των Αμερικάνικων Single Charts και έμεινε εκεί 9 εβδομάδες.
11: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
13: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί.

0: Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
2: που επιστρέφει από τις 13 Οκτώβρη κάθε Τρίτη στις 9
1: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον.

0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Μακριά από τους ήχους της πόλης,
1: με την Ελισάβετ Πετρίδου,
0: όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε,
1: κάθε Τετάρτη στις 7.
0: Μείνετε εκτός συχνότητας.

Είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά, φυσικά, στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Μία εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά. Το Ράδιο Αλιβέρι 1, φυσικά. Και έχουμε έτσι ώρα ακόμα. Πάμε παιδιά μου να δούμε. Διότι νομίζω η Gen Z έχει λίγο ξεφύγει με τα τηλέφωνα πάντα, έτσι. Μου στείλανε κάτι στο Instagram. Είναι κάποια screenshot, αυτά τα στιγμιότυπα οθόνης που λέμε, που πρέπει να έχει, λέει, κάθε νέος στο τηλέφωνό του. Συγγνώμη, αλλά εγώ προσωπικά επιλέγω να τα γράφω, διότι εγώ στα κινητά δεν έχω καμία εμπιστοσύνη, διότι μπορεί να μας πέσει το κινητό, να μπει νερό, να χαλάσει, να κλείσει το οτιδήποτε και να μην έχεις εσύ τώρα το στιγμιότυπο οθόνης που χρειάζεσαι. Ένα βασικό screenshot που πρέπει να έχει κάθε νέος στο κινητό του είναι 5 απλές βασικές συνταγές. Γιατί τώρα είναι πολύ μπανάλ να κάτσεις να γράψεις πως βράζεις τα αυγά. Τι να πω εγώ τώρα. Πως βράζεις το ρύζι, φασόλια, μακαρόνια, κοτόπουλο, υλικά που εξοικονομούν χρόνο. Αυτό πρέπει να το έχεις σε screenshot, παιδί μου. Διότι άμα δεν το έχεις σε screenshot και το έχεις γραπτά, απαπαπαπα, είσαι εκτός μόδας. Τι άλλο θα ακούσω, Παναγία μου. Για το ρύζι, μάθε τη βασική, λέει, αναλογία. Μαγείρεψε επιπλέον μερίδες, αποθήκευσέ τες σωστά, χρησιμοποίησέ τους σε πολλά γεύματα. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, ριζάκι, παιδιά μου. Είσαι κινεζάκι, τρως πολύ ριζάκι, πόσες κουταλίτσες την ημέρα τρως. Έτσι, γιατί εμείς έτσι κάναμε στο δημοτικό, αυτά λέγαμε. Να χρειάζεσαι screenshot για το ρύζι και για τα αυγά. Και για τα αυγά. Αυγά ομελέτα, αυγά scrambled, βραστά αυγά, κάτω από τη μασχάλη, όχι. Γρήγορο γεύμα με πολύ πρωτεΐνη. Γιατί άμα αυτό δεν το έχεις σε screenshot και δεν έχεις σε screenshot πόση ώρα θέλουν να βράζουν τα αυγά, δεν μπορείς να το καταλάβεις διαφορετικά. Για τα μακαρόνια θέλω να δω τι λέει. Λέει, κρατήστε τη σάλτσα απλή, προσθέστε λαχανικά και πρωτεΐνη, γρήγορα και οικονομικά, μην τα παραφορτώσετε. Ναι. Στα υλικά που εξοικονομούν χρόνο να τα διαβάσω ή δεν χρειάζεται. Για κατεψυγμένα λέει και για μπαχάρια. Αυτά, ναι. Αυτό πρέπει να το έχεις, παιδιά μου, σε screenshot, γιατί διαφορετικά, άμα κάτσεις να τα γράψεις, θα πιαστεί το χέρι σου, απαπα. Άλλο ένα screenshot που πρέπει να έχουμε οι νέοι στο σπίτι είναι ένα screenshot κοινής λογικής για την ακρίβεια, πώς να αποφύγεις την εξουθένωση. Γιατί άμα δεν το βλέπεις το στιγμιότυπο οθόνης, δεν το θυμάσαι. Ο κανόνας λέει των 2 λεπτών. Αν παίρνει λιγότερο από 2 λεπτά, κάτω τώρα. Μην αφήσεις τις μικρές δουλειές να συσσωρεύονται. Μείωσε το νοητικό χάος. Αυτά είναι κοινές λογικές. Η τεχνική πομοντόρο. Τεχνική πομοντόρο. Ξέρετε εσείς αυτή τη τεχνική? Θα τη γράψω να την πω σε άλλη εκπομπή. 25 λεπτά συγκεντρωμένης δουλειάς. 5 λεπτά διάλειμμα. Επαναλάβετε τον κύκλο. Κάντε μεγαλύτερο διάλειμμα μετά από 4 κύκλους. Ναι, γεωμετρία είναι αυτό. Τι είναι αυτό? Τι είναι, βρε παιδιά μου, η τεχνική πομοντόρο? Πομοντόρο δεν είναι ντομάτα. Στα ρώσικα όντως πομοντόρο είναι ντομάτα, νομίζω. Και υπάρχει και μία σάλτσα πομοντόρο, άμα δεν απατώμε. Τεχνική ντομάτας, τι να σας πω εγώ τώρα. Είμαι αλλεργική στη ντομάτα, εγώ δεν μπορώ να τη φάω. Τη τεχνική τη χρειάζομαι? Όχι. Πάμε να ακούσουμε «Έλα στο χορό» από Σάκη Ρουβά. Μήπως βρω εγώ παραπάνω πράγματα για αυτή τη τεχνική πομοντόρο, παιδιά. Τώρα μου κέντρισε το ενδιαφέρον.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι «Έλα στο χορό» από Σάκη Ρουβά, πάμε και εμείς να γυρίσουμε στα screenshot. Λοιπόν, παιδιά, βρήκα την τεχνική Πομοντόρο. Εντάξει. Λοιπόν, η τεχνική Πομοντόρο είναι μία απλή μέθοδος διαχείρισης χρόνου που χωρίζει την εργασία σε διαστήματα 25 λεπτών εντατικής εστίασης. Τώρα γιατί λέγεται Πομοντόρο, ντομάτα δηλαδή, δεν μπορώ να ξέρω, δεν μπορώ να γνωρίζω.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα κάτσω να το ψάξω και θα επανέλθω δρυμύτερη αύριο με περισσότερα για τεχνική πομοντόρο. Άλλο ένα screenshot που πρέπει να έχετε λέγεται «Φάε τον Βάτραχο». Είστε στη Γαλλία. Δεν ξέρω. Να πήγατε ταξίδι, ξέρω κι εγώ. Α, ξεκίνα λέει με την πιο δύσκολη δουλειά, τελείωσε πρώτα την πιο απαιτητική, πάρε φόρα για την υπόλοιπη μέρα. Και γιατί να φάμε βάτραχο? Δεν μου αρέσει ο βάτραχος, να μην φάω κοτόπουλο που μου αρέσει κιόλας. Τέλος πάντων, άλλο ένα ωραίο screenshot που πρέπει να έχετε, λέει «Φτιάξε μία λίστα να μην κάνω». Ναι, δεν μας φτάνουν οι λίστες που είναι what to do list in your day. Πρέπει να κάνουμε και μία λίστα με όλα αυτά που δεν πρέπει να κάνουμε. Α, καλά, βγάλε λέει τις περιττές δουλειές, ανέθεσε όπου γίνεται, προστάτεψε την ψυχική σου ενέργεια. Φανταστικά. Κανόνας των 5 δευτερολέπτων επίσης, μέτρα 5, 4, 3, 2, 1 και ξεκίνα. Τι είναι αυτό βρε παιδιά? Μην περιμένεις να έχεις κίνητρο. Ξεπέρασε την αρχική αντίσταση. Αυτό είναι για όσους δουλεύουν 6 ώρα το πρωί. Για να ξέρω, να το έχω στο νου μου. Λοιπόν, τι να σας πω. Και έχει και ένα κανόνα 1-3-5 της ημέρας. Μία σημαντική δουλειά, 3 μεσαίες δουλειές, 5 μικρές δουλειές. Τι είναι αυτό για τα γεύματα? Εγώ αυτό το ξέρω παιδιά για τα γεύματα, όχι για τις δουλειές. Θέλει 5 μικρά γεύματα μέσα στην ημέρα, ένα κυρίως και 3 σνακ μέσα στη μέρα. Εγώ αυτό 1-3-5 της ημέρας ξέρω, για τα σνακ και το φαγητό, όχι για δουλειές. Και υπάρχουν και screenshot τα οποία πρέπει να έχετε άμα ξεχνάτε. Ναι, γιατί το τετράδιο δεν είναι βολικό, πρέπει να τα έχετε συνέχεια μαζί σας αυτά. Καταλάβατε? Μη βασίζεστε λέει στη μνήμη. Εμείς και η Ντόρη από το ψάχνοντας τον Νέμο. Σημειώνετε αμέσως όσα πρέπει να θυμάστε. Τέλεια. Ναι, σημειώστε τα. Σε τετράδιο, όχι στο κινητό. Χρησιμοποιήστε υπενθυμίσεις χωρίς δισταγμό. Κάθε τρεις και λίγο δηλαδή ξυπνητήρι. Περάστε αμέσως τα ραντεβού στο ημερολόγιο, ναι γιατί μετά θα τα ξεχάσετε. Κρατήστε όλες τις σημαντικές πληροφορίες σε ένα μέρος. Ξέρετε πόσες φορές έχω χάσει σημαντικές πληροφορίες για γενέθλια και για τέτοια επειδή δεν τα έχω περάσει στο κινητό? Πάρα πολλές, πραγματικά πάρα πολλές. Πάμε εμείς να ακούσουμε «Γέλα μου» από Πέτρο Ιακωβίδη και φυσικά έρχομαι.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγουδάκι, πάμε εμείς, παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, σιγά σιγά σιγά οδεύουμε προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπούλας και εννοείται πάμε να δούμε άλλο ένα σκριν-σοτάκι το οποίο χρειαζόμαστε εδώ πέρα. Λέει ότι ο εγκέφαλός μας δεν μπορεί να απορροφήσει, να κρατήσει τόσες πολλές λεπτομέρειες. Οπότε εντάξει, λογικό από τη μία. Από την άλλη, εγώ δεν θα επέλεγα screenshot, θα επέλεγα να τα γράψω στην ατζέντα μου. Λοιπόν, η οργάνωση μειώνει το νοητικό φορτίο επίσης. Τα συστήματα λειτουργούν καλύτερα από το κίνητρο. Και λιγότερες αποφάσεις σημαίνουν μικρότερη πνευματική κόπωση. Άκου εδώ να δεις, παιδιά μου, τι λέει τώρα. Συνήθειες που βοηθούν. Χρησιμοποιήστε λίστες ελέγχου. Ευχαριστώ πολύ. Κρατήστε ατζέντα. Ακούτε, όχι μόνο screenshot, θέλει και ατζέντα. Βάλε ξυπνητήρια και υπενθυμίσεις. Κάθε τρεις και λίγο εμένα, δηλαδή, να χτυπάει το ξυπνητήρι, να πετάγομαι πάνω, γιατί έχω βάλει και ωραίο ξυπνητήρι, έτσι καλό καιρό. Να πετάγομαι. Ναι. Τηρήστε σταθερή ρουτίνα, βάλτε πάντα τα σημαντικά αντικείμενα στην ίδια θέση και βγάλτε τις δουλειές από το μυαλό σας και σημειώστε τες. Όταν λέει να βγάλω τις δουλειές από το μυαλό μου, τι ακριβώς εννοεί και να τις σημειώσω? Δεν μας τα λέει καλά. Καλά, εντάξει, εδώ μας λέει και τα βασικά για υπολογιστές και κινητά, να φτιάχνουμε φακέλους για σωστή οργάνωση για τα έγγραφά μας, σημειώσεις κάποιες στο κινητό, ημερολόγια, μόνιμη λίστα για ψώνια, μόνιμη λίστα, γιατί μόνιμη λίστα καλέ, μόνιμη λίστα να έχουμε για μία φορά το μήνα που πηγαίνουμε για τα σούπερ μάρκετ τα αναγκαία του μήνα. Τώρα να έχω μία μόνιμη λίστα και να μου λέει τυρί να πάρεις, θα μπερδευτώ και θα πάρω τυρί. Διότι εγώ μπορεί να πάω στο σούπερ μάρκετ για τα ψώνια του μήνα και να ξεχάσω να πάρω τυρί. Θα πάω την επόμενη εβδομάδα, θα πάρω το τυράκι μου εκεί. Τώρα αν μου λέει από κάτω πάρε και σάλτσα, εγώ θα πάρω και σάλτσα. Δεν γίνεται να έχεις μία μόνιμη λίστα για τα ψώνια, παιδιά μου. Παιδιά μου, θέλω να ηρεμήσετε λίγο. Και μας έχει και τι βλάπτει τη μνήμη, παιδιά. Ναι, ναι, ναι, πάρα πολλοί περισπασμοί. Κακός ύπνος, πολλές δουλειές ταυτόχρονα, χρόνιο άγχος, γεια σας χαίρο πολύ Χερόπουλος, υπερφόρτωση πληροφοριών και ότι δεν σημειώνουμε ποτέ όσα πρέπει να θυμόμαστε. Η αλήθεια είναι ότι εγώ τα σημειώνω αυτά που θέλω να θυμάμαι, αλλά δεν θυμάμαι πού τα σημειώνω και δεν θυμάμαι να γυρίσω να τα ξαναδώ, καταλάβατε. Είμαι από το Harry Potter ο Νέβιλ. Χρειάζομαι την κόκκινη μπαλίτσα, αυτή που είχε την κρυστάλλινη σφαίρα που γινόταν κόκκινη όταν ξέχναγε κάτι, αλλά να σας πω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι και ο Νέβιλ το είπε, ξέρω ότι έχω ξεχάσει κάτι, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ τι έχω ξεχάσει. Τα υπόλοιπα θα τα κρατήσω για ένα δεύτερο μέρος. Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Εννοείται εγώ πέρασα υπέροχα. Εύχομαι να περάσετε υπέροχα και εσείς. Με τραγουδάκι θα κλείσω εννοείται τη σημερινή μας εκπομπή. Με το καλημέρα να σου λέω από Χρήστο Σεβαστό. Εννοείται εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο Τρίτη. Σας στέλνω εδώ από τις 8 η ώρα το πρωί που έχουμε «Είμαστε στον αέρα» με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη. Οπότε από μένα και όλη την παρέα του Ράδιο Αλιβέρι 1, φιλάκια πολλά, φιλάκια θα το πω, φιλάκια ρουφιχτά.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
11: Νέα κυκλοφορία για το Swedish House Mafia. Το αγαπημένο τρίο από τη Σουηδία συνεργάζεται με τη Leaky Lee και κυκλοφορούν το Happiness is so sad. Ας πάρουμε μια ιδέα.

0: σχετικά πρόσφατο τραγούδι του Power of Stellar άρχισε να ανεβαίνει στα ελληνικά charts. Μιλάμε για το Black Lilies, ένα electro swing τραγούδι χαρακτηριστικό του Power of. Ας το ακούσουμε. Alex Warren επιστρέφει με ολοκένουριο single από το πρόσφατο άλμπουμ του. Λέγεται Emerald Eyes. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
2: Δεν βαριέσαι, θα πάω αργότερα, έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
1: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
2: Και σε ποιο να πάω ρε Γιώργη, γίνανε και πολλοί φέτος.
1: Στην Ένωση θα πας, τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση Παναγιώτη μου δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα, τα έχουμε ανάγκη.
0: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

0: Πέμπτη βράδυ.
1: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
0: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
2: Συμφοιτητές, ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

0: Ο ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη. Γαλλία, Λακρουά, Ρωσία, Πράβδα, Financial Times.
1: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες τεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Εύβοια Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Εύβοια Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

0: η ιστορία δεν είναι μόνο όσα συνέβησαν.
1: 5 λεπτά ιστορίας.
0: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
1: Μικρός κύκλος εκπομπών.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στις 7. Γιατί το παρελθόν δεν έπαψε ποτέ να αφορά το παρόν.

σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουν πολλά

0: Είμαστε το πιο φθηνό πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών στην ιστορία.
1: Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
0: Θα γκρινιαρίξω.
2: Χωριανοί, μαζευτείτε. Ο Γκρινιάρης του χωριού σας θα απαγγείλει.
1: Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 8.30.

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
8: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
9: Τι έπαθες?
8: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
9: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
8: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
9: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
8: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
10: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Μια φορά και έναν καιρό
1: θα σου πω ένα παραμύθι
2: με την Αναστασία Καραγιάννη.
0: Για ειδείτε εκεί.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
0: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλή.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί σου στη βόλτα με το σκύλο για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο. Θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Έλα.
11: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Λοιπόν, βλέπω ότι το ραντεβού το έκλεισε η σύζυγός σας.
0: Καλημέρα σας, γιατρέ μου.
9: Τι σας έφερε εδώ? Κάποιος καυγάς, σκηνή ζηλοτυπίας μήπως? Προβλήματα, ξέρετε, πιο προσωπικά?
0: Τίποτα από όλα αυτά, γιατρέ. Το πρόβλημα αρχίζει κάθε φορά που με στέλνει να πάρω ψωμί από τον κεράτσα.
9: Τι ακριβώς σας συμβαίνει?
0: Το παίρνω ζεστό, βγαίνω από το φούρνο και λέω θα κόψω μια άκρη. Μέχρι να φτάσω σπίτι όμως έχει μείνει μισή φρατζόλα.
9: Έχετε δοκιμάσει να αλλάξετε διαδρομή?
0: Ναι, χειρότερα. Είχα περισσότερο δρόμο για να τρώω.
9: Μάλιστα. Φοβάμαι πως εδώ η ψυχανάλυση δεν αρκεί. Χρειάζεται ψυχουλοανάλυση.
0: Ψυχουλοανάλυση? Τι είναι αυτό, γιατρέ? Κινδυνεύω. Τι πρέπει να κάνω?
9: Από τον κεράτσα, αγαπητέ μου, δεν θα παίρνετε ποτέ ένα ψωμί. Θα παίρνετε δύο. Μάλιστα. Ένα για τον δρόμο και ένα για το σπίτι. Για να έχετε κι εσείς αλλά και η σύζυγός σας το κεφάλι σας ήσυχο.
0: Το λέτε από ιατρική εμπειρία?
9: Από προσωπική.
4: Κεράτσας. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Με παράδοση από το 1982. Στα Χάνια Αυλωναρίου και στους Αγίους Αποστόλους Πετριών. Και μην ξεχνάτε.
0: Από τον κεράτσα, ένα ψωμί δεν φτάνει.
10: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη. 1.

0: Είμαστε στον αέρα
1: με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
0: Δυνατά σου αγερά, διαμεσολάβη τα αληθινά και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM. Ρωτάμε αυτά που δεν βολεύουν και φυσικά λέμε αυτά που πρέπει να υποθούν.
1: Κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8.

0: Καλημέρες, γλυκές καλημέρες από το μουσικό ξυπνητήρι με την Άννα Ευαγγελίου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Και...

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ζεύξη.
0: Στη ζεύξη.
4: Στη ζεύξη.
7: Στη ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι.

Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες τεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Evia Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Evia Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

0: νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Ανεβαίνει κι άλλο ο ανταγωνισμό στην τεχνητή νοημοσύνη, αφού η OpenAI, η μαμά εταιρεία του ChatGPT, ανακοίνωσε το Sol 6,1 καθώς και νέες λειτουργίες της πλατφόρμας της. Μια από αυτές είναι τα Dots, οι οποίοι είναι agents και φιλοδοξούν να γίνουν ο γραμματέας σου. Δηλαδή θα ξέρουν τι κάνεις, με τι ασχολείσαι, ποιες είναι οι υποχρεώσεις της ημέρας σου και θα στο υπενθυμίζουν όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Θα μπορούν να εκτελούν αυτόνομα εντολές, με την άδειά σου φυσικά, όπως να στέλνουν email ή να παραγγέλνουν καφέ για σένα. Και το καλύτερο, τα Dots θα δουλεύουν στο cloud και έτσι δεν θα χρειάζεται να έχεις ανοιχτό το ChatGPT. Την τελευταία λέξη όμως την είπε η Google, κυκλοφορώντας πριν λίγες ημέρες το Gemini Argon και κατάφερε κορυφαίες επιδόσεις σε πολλά απαιτητικά τεστ. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
0: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
3: που επιστρέφει από τις 13 Οκτώβρη κάθε Τρίτη στις 9
2: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά.

Τα μουσικά νέα μας στο Radio Αλιβέρι 1 102,2 FM. Νέα κυκλοφορία για το Swedish House Mafia. Το αγαπημένο τρίο από τη Σουηδία συνεργάζεται με τη Leaky Lee και κυκλοφορούν το Happiness Is So Sad. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ένα σχετικά πρόσφατο τραγούδι του Power of Stellar άρχισε να ανεβαίνει στα ελληνικά charts. Μιλάμε για το Black Lilies, ένα electro swing τραγούδι χαρακτηριστικό του Power of. Ας το ακούσουμε. Ο Alex Warren επιστρέφει με ολοκένουριο single από το πρόσφατο άλμπουμ του. Λέγεται Emerald Eyes. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Μακριά από τους ήχους της πόλης,
1: με την Ελισάβετ Πετρίδου,
0: όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε,
1: κάθε Τετάρτη στις 7.
0: Μείνετε εκτός συχνότητας.

0: Ζήτης οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
9: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
10: Δεν βαριέσαι. Θα πάω αργότερα. Έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
9: Πρόσεξε. Αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου, θα μπλέξεις.
10: Και σε ποιο να πάω, ρε Γιώργη? Γίνανε και πολύ φέτος.
9: Στην Ένωση θα πας. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
11: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

0: Πέμπτη βράδυ.
1: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
0: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
2: Συμφοιτητές, ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

0: Ο ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
1: Γαλλία, Λακρουά, Ρωσία, Πράβδα, Financial Times.
2: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10.

ξερή καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπαφλάζει η

πάνω από τη θάλασσα, προς τη μεριά του ανέμου. Στα μαύρα ντύνεσαι και ανοίγεις το σκοτάδι. Σηκώνεις τ' άστρα σε χορό και το κορμί μου σ' άγριο

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
12: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
13: Ράδιο

0: Η ιστορία δεν είναι μόνο όσα συνέβησαν.
1: 5 λεπτά ιστορίας.
0: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
1: Μικρός κύκλος εκπομπών.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στις 7. Γιατί το παρελθόν δεν έπαψε ποτέ να αφορά το παρόν.

0: Είμαστε το πιο φθηνό πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών στην ιστορία.
1: Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
0: Θα γκρινιαρίξω.
2: Χωριανή, μαζευτείτε. Ο Γκρινιάρης του χωριού σας θα απαγγείλει.
0: Σάββατο
1: και Κυριακή βράδυ στις 8.30.

τον περίεργο ιδιαίτερο τόπο και κόσμο αφιερώνω σε αυτούς που αισθάνονται διαφορετικοί, που νομίζουν καμιά φορά ότι κάνουν λάνθος, ενώ μέσα η καρδιά τους λέει κάτι για αξιοπρέπεια. Θέλω να τους αφιερώσω το εξής και να τους πω ότι σε ένα κόσμο παλαβό, άμα αισθάνεσαι μη λογικός, μάλλον είσαι καλά. Τους αφιερώνω αυτό που λέει: δεν είμαστε εμείς κανονικοί σαν και τους άλλους. Εμείς δουλεύουμε στους στάβλους, ταΐζουμε και ποτίζουμε τα όνειρα, τα φροντίζουμε να μεγαλώσουν για να καλπάσουν οι επόμενες ελπίδες. Σας τα αφιερώνω.

0: Ευχαριστούμε.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Ελιβέρη 1.

0: Μια φορά και έναν καιρό
1: θα σου πω ένα παραμύθι
2: με την Αναστασία Καραγιάννη.
0: Για είδετε εκεί.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
0: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ΖΕΦΚΣ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: ΖΕΦΚΣ.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: ΖΕΦΚΣ.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
11: Τι έπαθες?
10: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
11: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
10: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
11: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
10: Καλέστε μας τώρα στο 2223 0 24 395.
12: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Ανεβαίνει κι άλλο ο ανταγωνισμός στην τεχνητή νοημοσύνη, αφού η OpenAI, η μαμά εταιρεία του ChatGPT, ανακοίνωσε το Sol 6,1 καθώς και νέες λειτουργίες της πλατφόρμας της. Μια από αυτές είναι τα Dots, οι οποίοι είναι agents και φιλοδοξούν να γίνουν ο γραμματέας σου. Δηλαδή θα ξέρουν τι κάνεις, με τι ασχολείσαι, ποιες είναι οι υποχρεώσεις της ημέρας σου και θα στο υπενθυμίζουν όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Θα μπορούν να εκτελούν αυτόνομα εντολές, με την άδειά σου φυσικά, όπως να στέλνουν email ή να παραγγέλνουν καφέ για σένα. Και το καλύτερο, τα Dots θα δουλεύουν στο cloud και έτσι δεν θα χρειάζεται να έχεις ανοιχτό το ChatGPT. Την τελευταία λέξη όμως την είπε η Google, κυκλοφορώντας πριν λίγες ημέρες το Gemini Argon και κατάφερε κορυφαίες επιδόσεις σε πολλά απαιτητικά τεστ. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.

0: 102,2 FM.
1: Στις 5 Οκτωβρίου του 1919, σαν σήμερα, πήρε πρώτη φορά μέρος σε αγώνες αυτοκινήτων ο Enzo Ferrari. Μετά έφτιαξε και το αμάξι που λίγοι μπορούν να έχουν. Λίγοι μπορούν να έχουν και τη γοητεία του James Bond. Το 1962, σαν σήμερα, βγήκε η πρώτη ταινία του Dr. No. Λίγοι μπορούν να έχουν και την αντοχή του David Hughes. Το 1974, σαν σήμερα, ο τύπος αυτός ολοκλήρωσε το γύρο του κόσμου περπατώντας. Έκανε 4 χρόνια και έλειωσε 21 ζευγάρια παπούτσια. Λίγοι μπορεί να γίνουν και Beyoncé. Το 2003, σαν σήμερα, το Baby Boy έφτασε στο νούμερο 1 των Αμερικάνικων Single Charts και έμεινε εκεί 9 εβδομάδες.
0: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
8: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
9: Δεν βαριέσαι, θα πάω αργότερα, έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
8: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
9: Και σε ποιο να πάω ρε Γιώργη, γίνανε και πολλοί φέτος.
8: Στην Ένωση θα πας. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
10: Λοιπόν, βλέπω ότι το ραντεβού το έκλεισε η σύζυγός σας.
0: Καλημέρα σας, γιατρέ μου.
10: Τι σας έφερε εδώ? Κάποιος καυγάς, σκηνή ζηλοτυπίας μήπως? Προβλήματα, ξέρετε, πιο προσωπικά?
0: Τίποτα από όλα αυτά, γιατρέ. Το πρόβλημα αρχίζει κάθε φορά που με στέλνει να πάρω ψωμί από τον Κεράτσα.
10: Τι ακριβώς σας συμβαίνει?
0: Το παίρνω ζεστό, βγαίνω από το φούρνο και λέω θα κόψω μια άκρη. Μέχρι να φτάσω σπίτι όμως έχει μείνει η μισή φρατζόλα.
10: Έχετε δοκιμάσει να αλλάξετε διαδρομή?
0: Ναι, χειρότερα. Είχα περισσότερο δρόμο για να τρώω.
10: Μάλιστα. Φοβάμαι πως εδώ η ψυχανάλυση δεν αρκεί. Χρειάζεται ψυχουλοανάλυση.
0: Ψυχουλοανάλυση, τι είναι αυτό, γιατρέ? Κινδυνεύω. Τι πρέπει να κάνω?
10: Από τον Κεράτσα, αγαπητέ μου, δεν θα παίρνετε ποτέ ένα ψωμί. Θα παίρνετε δύο. Μάλιστα. Ένα για τον δρόμο και ένα για το σπίτι. Για να έχετε κι εσείς αλλά και η σύζυγός σας το κεφάλι σας ήσυχο.
0: Το λέτε από ιατρική εμπειρία?
10: Από προσωπική.
4: Κεράτσας. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Με παράδοση από το 1982. Στα Χάνια Αυλωναρίου και στους Αγίους Αποστόλους Πετριών. Και μην ξεχνάτε,
0: από τον Κεράτσα ένα ψωμί δεν φτάνει.
11: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

0: Είμαστε στον αέρα
1: με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
0: Δυνατά σου αγεράδια, διαμεσολάβητα, αληθινά και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM. Ρωτάμε αυτά που δεν βολεύουν και φυσικά λέμε αυτά που πρέπει να υποθούν.
1: Κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8.

0: Καλημέρες, γλυκές καλημέρες από το μουσικό ξυπνητήρι με την Άννα Ευαγγελίου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.
0: Μείνετε συντονισμένοι.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.

Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες θεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Evia Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Evia Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

0: Καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
1: που επιστρέφει από τις 13 Οκτώβρη κάθε Τρίτη στις 9
0: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Γι'

0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Μακριά από τους ήχους της πόλης,
1: με την Ελισάβετ Πετρίδου,
0: όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε,
1: κάθε Τετάρτη στις 7.
0: Μείνετε εκτός συχνότητας.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Λιβέρι. Ένα.

0: Πέμπτη βράδυ.
1: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
0: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
2: Συμφοιτητές, ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

0: Ο ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
1: Γαλλία, Λακρουά, Ρωσία, Πράβδα, Financial Times.
2: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10.
3: Κύριος είναι κλασική περίπτωση. Ο άνθρωπος μια χαρά άνθρωπος είναι. Πάσχει από βίντεο με θεπιπλοκών μουντιάλ. Η κυρία όμως είναι ρομαντική. Θέλει γαλάζιους πρίγκιπες, χρυσούς πρίγκιπες και τελικά καταλήγει να πάει στη μαμά της. Ευτυχώς που αυτή μπορεί να πάει στη μαμά της, αλλιά από εμάς.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ή ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ΖΕΦΚΣ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: ΖΕΦΚΣ.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
7: ΖΕΦΚΣ.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα περίπτερα.

0: Η ιστορία δεν είναι μόνο όσα συνέβησαν.
1: 5 λεπτά ιστορίας.
0: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
1: Μικρός κύκλος εκπομπών.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στις 7. Γιατί το παρελθόν δεν έπαψε ποτέ να αφορά το παρόν.

0: Είμαστε το πιο φθηνό πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών στην ιστορία.
1: Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
0: Θα γκρινιαρίξω!
2: Χωριανοί, μαζευτείτε! Ο Γκρινιάρης του χωριού σας θα απαγγείλει.
0: Σάββατο
1: και Κυριακή βράδυ στις 8.30.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
8: Τι έπαθες?
7: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
8: Α, καλά. Μου θες και Σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
7: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
8: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
7: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
9: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι 1.

0: μια φορά και έναν καιρό.
1: Θα σου πω ένα παραμύθι.
2: Με την Αναστασία Καραγιάννη.
0: Για ειδείτε εκεί.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
0: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ΖΕΦΚΣΗ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: ΖΕΦΚΣΗ.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
7: ΖΕΦΚΣΗ.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη
7: στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη
5: στα περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
11: Ράδιο Αλιβέρι 1.
12: Μερικές φορές τις νύχτες περνάς σε κλειστά κλαμπ της συμφοράς. Νιώθεις πως είσαι ανασφαλής, σε κάθε κατάχρηση επιρρεπής. Σπρώχνεις ανθρώπους για να περάσεις και διώχνεις τις σκέψεις για να μην κλάψεις. Αλήθεια πως είναι μια καρδιά από γυαλί και κάποιος που χάνεται από στιγμή σε στιγμή. Είμασταν ίδιοι κι όμως έχεις αλλάξει, δεν είναι βαρετό. Μα τώρα πια δεν πειράζει, μιας και κάθε αγάπη σβήνει σαν φλόγα. Και σε κρατάς ένα κερί μέσα στην πόρα, ένα τιμόνι που στρίβει δεξιά και αριστερά. Στο σταυρό της Λένορμαν, ένα κακόφημο σινεμά.

Καταιγίδα δεν με ξεκάνει. Η κυβέρνηση τότε θα το κάνει. Αυτός ο στίχος γυρνάει στο μυαλό μου, έτσι όπως ψάχνω το σφιγμό μου στο φως. Πώς μεγαλώνει ο μικρός ανιψιός μου.

με στις εφημερίδες οι θησαυροί του Σολομώντα. Σκληρά ρεμπέτικα και σως για τις γαρίδες. Μόνο ότι παίζει στην τηλεόραση υπάρχει. Μόλις χαθεί από τις οθόνες δεν υπήρξε ποτέ. Οι θύτες ατιμόρυτοι υπογράφουν. Μια μαύρη τρύπα εξαφανίζει την αλήθεια στο χθες. Από που έρχομαι να δω και που πάω.

se deportan.

το σπόρο που θα μπει στην πληγή. Πώς ξεφυτρώσανε εδώ αυτά τα σπίτια. Ποιος προστατεύει τέλος πάντων, πες μου ποιον και από τι. Όποιος προλάβει, ό,τι προλάβει, να αρπάξει τρέχει και τι ψάχνεις μες

0: Αν θέλετε τη δικιά μου γνώμη, αυτά είναι τρίχες. Η καλύτερη μουσική είναι σύγχρονη βρετανική pop.
1: Σκάσε!
0: Κι άλλοι δεν κατάνεις, αφού στο είπα ότι φέτος θα φορνήν τα τζιν.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: Πολιτισμός
1: με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
1: Κρίνει και απαιτεί.
3: Η ZEVXI δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
4: ZEVXI.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
1: ZEVXI.
3: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Κάθε Τρίτη
1: στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη
3: στα Περίπτερα.
5: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ΖΕΦΚΣΗ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: ΖΕΦΚΣΗ.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
7: ΖΕΦΚΣΗ.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη
7: στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη
5: στα περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.